Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Τα σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Ψάχνω στα μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: ξεπνιόμαστε.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό. Θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο η μόνη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

όταν σβρέχει θα τα ξαναπούμε. Και πως η ομορφιά μιλάει σιωπηλά, μα οι άγρυπνες ψυχές την ακούνε.

μάτια σου ψηλά κυλούν μακριά τις υφόδη. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά, στου χρόνου σαλιώνουν την κόρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Μπορείς να φύγεις, μπορείς, μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χολ τα κλειδιά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Τα βήματά σου πια δεν μετρώ, βαρέθηκα να εξηγώ.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς μόνο να μην ακουστείς. Κλείσε την πόρτα σιγά σιγά, άσε στο χώρο.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς, χωρίς ούτε ένα φιλί. Μια καλή νύχτα μονάχα αρκεί. Άσε στο χολ

φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κέντρα.

like it when you take control, even if you know

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ατελείωτες είναι οι ουρές στο τελωνείο των Ευζώνων από ταξιδιώτες από Σερβία, Πολωνία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και άλλες βαλκανικές χώρες, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν στη χώρα μας για ολιγοήμερες διακοπές σε Χαλκιδική, Πιερή αλλά και άλλες περιοχές. Η ουρά φτάνει τα 2 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι. Ξεκινούν τα δρομολόγια δοκιμαστικά της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό ισχύουν από χθες. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως την Πέμπτη θα πραγματοποιούν από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, ενώ Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 το πρωί με 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Ξεκίνησε η μεγαλύτερη έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, ουρές σημειώνονται στο λιμάνι του Πειραιά. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από την φωνική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στις πληγήσεις περιοχές για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια και περιουσίες, ενώ τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή.

0: Τόσο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Για πρόοδο στις συνομιλίες Ομάν-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ έκανε λόγο χθες Αμερικανός αξιωματούχος, εκτιμώντας ότι σύντομα θα επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, τόνισε ότι μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Την ετοιμότητα και το σθένος των Ιρανικών Ένοπλων Δυνάμεων εξήρε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και καλεί σε ετοιμότητα των μουσουλμάνων απέναντι, όπως ανέφερε, σε εχθρικούς ξένους. Με νέες επιθέσεις κατά συμμάχων της Σαουδικής Αραβίας που συνεργάζονται με το Ριάντ στο έδαφος της Ιεμένης, απειλούν οι αντάρτες Χούθη. Στην Ουκρανία τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο. Σύγκρουση Ιταλίας-Ισπανίας για την αναστολή της Σέγγεν. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα. Θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη στο αίτημα της Μαδρίτης. Η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ίσχυ τη συμφωνία. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε χώρες όπως η Ιταλία, Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Σήμερα ο καιρός θα είναι στην Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ατελείωτες είναι οι ουρές από το πρωί στο τελωνείο των Ευζώνων από ταξιδιώτες από χώρες όπως Σερβία, Πολωνία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία και άλλες βαλκανικές χώρες, οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν στη χώρα μας για ολιγοήμερες διακοπές σε Χαλκιδική, Πιερή αλλά και άλλες περιοχές. Η ουρά φτάνει τα 2 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ έχουν ανασταλεί βιομετρικοί έλεγχοι. Ξεκίνησαν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας στο μετρό ισχύουν από χθες. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 το πρωί με 12.30 τα μεσάνυχτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα Σάββατο η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων με χιλιάδες επιβάτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ στα πλοία που κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες οι πληρότητες αγγίζουν το 100%. Συνολικά μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα, Λαύριο και Αργοσαρονικό αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή από τη φωνική πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στις πληγήσεις περιοχές για να στηρίξουν τους ανθρώπους που έχασαν σπίτια και περιουσίες. Ενώ τη Δευτέρα ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βελεστίνο οριοθετήθηκε το πυρηνομέτωπο στην Αχλαδιά Σιτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε κατάσταση κινητοποίησης παραμένει η περιφέρεια Αττικής υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων. Σε μια πρωτοφανή πράξη βανδαλισμού προχώρησαν άγνωστοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο δέντρα στην οδό Βενιζέλου στη συμβολή της με την Τσιμισκή, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα και κεντρικά σημεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει αρμόδιες υπηρεσίες, οι δράστες άνοιξαν τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων με

0: Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να επικαιροποιήσουν σταθερά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των καταχωρημένων στοιχείων για τα παραστατικά που έχουν ήδη επισυναφθεί για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Η κρίση στη Θέουτα εξελίσσεται σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση, με την Ισπανία να απαιτεί άρση των συνοριακών ελέγχων από την Ιταλία και να προειδοποιεί με περιορισμούς τους Ιταλούς ταξιδιώτες, και τη Ρώμη να επιμένει ότι δεν δέχεται τελεσίγραφα. Η απόφαση της Ρώμης την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφήσεις από την Ισπανία, άρα να επαναφέρει συνοριακούς ελέγχους, εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπροβαρή. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά.
5: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
4: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
5: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα σε όλες, σε όλους, όπου και αν είστε, και μάλλον δεν είστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, μακρινό από την κίνηση στους δρόμους μέσα στην πόλη, θα τα πούμε μετά αυτά. Σάββατο 8 Αυγούστου σήμερα, το δεύτερο Σάββατο του Αυγούστου. Προχωράμε δυναμικά για το 15 Αυγούστου. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9, ξεκινάμε.

Με όλα όσα τρέχουν γύρω μας, όλη η επικαιρότητα εδώ θα είναι. Πάμε για ενημέρωση, πάμε για συζήτηση, για πολλές και καλές μουσικές και με μια διάθεση καλή να έχουμε, έτσι, όπου και αν είμαστε, έστω και αν δεν είμαστε από αυτούς που... Να, τώρα βλέπω στα πλάνα της Art News που φορτώνονται πάνω στα πλοία για να φύγουν σε κάποια από τα νησιά ή εν πάση περιπτώσει στους δρόμους εδώ για να φύγουν προς Χαλκιδική. Δεν πειράζει, το χαμόγελο πρέπει να υπάρχει όπως και να έχει. Σήμερα εδώ χωρίς τη Χρύσα, Τάσος Ρέτζιος είναι στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Χαλαρώστε, προσδεθείτε και λιγάκι, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες.

πειράζει, ας τους λίγο να χαρούν. Ό,τι έχεις θα στο κλέψουν και μες τη νύχτα θα χαθούν.

Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων στο Viber στο 6930-078-228. 6930-078-228. Μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι μηνύματα θέλετε, ό,τι ερωτήσεις, ό,τι απορίες ή διθυράμβους, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε στο κέντρο της πόλης και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είναι 27 βαθμούς Κελσίου. Θα έλεγε κανείς τι ωραία θερμοκρασία, μια χαρά, με υγρασία 69%. Εντάξει, ό,τι πρέπει με ένα νοτιαδάκι ίσως που φυσάει ένα μποφόρ, το λες, δεν το λες. Αλλά δεν θα πάει έτσι. Θα ανεβούμε μέχρι και τους 38 βαθμούς τη θερμοκρασία σήμερα και δεν θα πέσει και κατά από 32, έτσι προχωράει όπως προχωράει η μέρα. Είναι αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες και είναι και σε όχι εδώ, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας που έχουν πιάσει και κάποιοι άνεμοι. Καταλαβαίνετε, ο συνδυασμός είναι λίγο επικίνδυνος και επειδή πολλά είδαμε δυστυχώς τη βδομάδα αυτή που πέρασε και τα οποία θα τα συζητήσουμε και λίγο αργότερα, καλό είναι για άλλη μια φορά να πούμε να είστε προσεκτικοί. Όπου και αν βρεθείτε, μην παρασυρθείτε και τώρα και σε εμάς εδώ. Δεν φυσάει, ρε παιδί μου, εντάξει, πάω λίγο χαλαρά να ανάψω μες στο δάσος μια φωτίτσα έτσι να ψήσω κάτι. Δεν το κάνουμε αυτό, βρε παιδιά, δεν το κάνουμε καθόλου. Δηλαδή, ας έχουμε και τα νερά δίπλα και τους κουβάδες, το λάστιχο. Να, το λάστιχο εδώ δίπλα το έχω, ρε παιδί μου, εντάξει, γύρω-γύρω δέντρα εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, προσεκτικά έτσι. Ή αν έχουμε μελίσια, ας πούμε, δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάμε να τα καπνίσουμε. Προσέχουμε για να έχουμε που λέμε. Λοιπόν, να σας πω ότι η εβδομάδα αναμένεται καυτή. Καυτή όχι από γεγονότα, γιατί ξέρετε, το κλείσαμε το μαγαζί την επόμενη εβδομάδα. Για επιχειρήστε να κάνετε κάποια δουλειά ή να βρείτε κάποιον άνθρωπο για εργασία την άλλη εβδομάδα, δύσκολα θα το πετύχετε. Γιατί ξέρετε, κάποιος ή ο 15 Αύγουστος αυτά έχει. Το ίδιο και η κυβέρνηση, θα έλεγα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μάλλον έτσι, μετά το 15 Αύγουστο. Κλείσαμε και μετά θα ανοίξουμε και θα σας περιμένουμε. Λοιπόν, έλεγα για τη θερμοκρασία ότι όλη η εβδομάδα θα είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θα πλησιάσουμε και τους 40 βαθμούς αύριο κιόλας. Εκεί 39, ίσως και 40 σε κάποιες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μιλάμε πάντα. Και στη Μακεδονία γενικά. Οπότε έχετε το νου σας. Λοιπόν, έχετε το νου σας και βλέπω ότι τον έχετε, γιατί πάτε όλοι προς τη Χαλκιδική, μου φαίνεται. Και η κίνηση βέβαια είναι και στους Ευζώρους, όπως ακούσετε, το δελτίο ειδήσεων ιδιαίτερα έντονη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κίνηση στους δρόμους, αν πάρετε την περιφερειακή μετά τον Παπαγεωργίου με κατεύθυνση προς ανατολικά, θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες. Υπάρχει κάποια εκτροπή εκεί πέρα για τον λόγο και των εργασιών του flyover. Τίποτα ιδιαίτερο όμως, μην ανησυχείτε, γιατί τουλάχιστον ο περιφερειακός μέχρι εκεί που συναντάει για τη Μουδανίων, ο δρόμο για Χαλκιδική, είναι καλά. Επίσης καλά είναι η κίνηση αμέσως μετά και όταν πλησιάζετε εκεί πέρα στο ύψος του Νόησης ή του Κόσμος, όπως θέλετε πείτε το, αρχίζουν τα προβληματάκια. Και εκεί πέρα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα και σε κάποια σημεία πάμε και σημειωτών. Αυτό συνεχίζεται μέχρι και σχεδόν το Ρίσιο. Από εκεί και πέρα κάπως τρώνει η κατάσταση. Η κίνηση πάντως είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αντιθέτως από την άλλη πλευρά, προς τα Μάλγαρα, η κίνηση είναι σχετικά καλή. Υπάρχουν και κάποιες εργασίες που γίνονται στους δρόμους εκεί πέρα, στην Εθνική, να το ξέρουμε αυτό. Δεν είναι τεράστια η κινητικότητα στα δύο του Μαλγάρων, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη, γιατί είναι και ο κόσμος που έρχεται προς τη Θεσσαλονίκη για να φύγει προς Χαλκιδική. Οπότε είναι αρκετά καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τώρα, όπως ακούσατε ίσως και από το δελτίο, αλλά και το λέμε και από χτες, έχουν αλλάξει τα ωράρια του μετρό. Αρχίσαν οι δοκιμαστικές λειτουργίες, έτσι, τα νυχτερινά δρομολόγια για Καλαμαριά. Αν μπείτε μέσα και πάτε μετά τις 3-4, ας πούμε, θα πάτε Καλαμαριά. Αν μπείτε, γιατί δεν θα μπείτε, γιατί γίνονται το βράδυ τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά. Άντε να δούμε πότε, μέχρι τέλος Αυγούστου, είπε ο υφυπουργός ο Νίκος Ταχιάος, ότι αν όλα πάνε καλά και οι εξελίξεις είναι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχουμε την επέκταση προς Καλαμαριά. Λοιπόν, Καλαμαριά τώρα, όσοι είστε στην Καλαμαριά, να ξέρετε, αύριο ακούσετε την εκπομπή εδώ, θα είναι δήμαρχος Καλαμαριάς, θα είναι μαζί μας, θα ζητήσουμε για πολλά και διάφορα. Τώρα, έλεγα για τα ωράρια του μετρό. Ναι, έχουν αλλάξει. Δηλαδή, τι γίνεται. 5 και 4 το καταρχήν ξεκινάει το πρωί κάθε μέρα, έτσι. Είτε Σαββατοκύριακο, είτε καθημερινή, την Παρασκευή, είτε οτιδήποτε. Αλλά έχει άλλες ώρες λήξης. 11 η ώρα κλείνει από Δευτέρα ως Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα δηλαδή θα κλείσει 2 μετά τα μεσάνυχτα.
Έτσι, χαρά σε Ευαγγέλια για όποιους λοιπόν δεν θέλουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να μπορούν να πιούν και κάτι παραπάνω, ή έχουν πάρει το αυτοκίνητό τους και τώρα πώς θα πάμε σπίτι, θα πάρει στο μετρό μέχρι τις 2 η ώρα. Λοιπόν, είναι η ώρα που ξεκινάνε τα τελευταία δρομολόγια, είτε από το σιδηροδρομικό σταθμό, είτε από την Νέα Ελβετία. Και Κυριακή, 12.30, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωράρια του μετρό μέχρι Νεοτέρας, μέχρι να μπει και η Καλαμαριά στο κόλπο, και τότε θα αρχίσουν να γίνονται περισσότερο, έτσι, πιο συχνά τα δρομολόγια. Επειδή βλέπω ότι κάποιος φίλος ρωτάει τώρα πώς θα είναι τα δρομολόγια, το θα μπει η Καλαμαριά. Λοιπόν, να το ξαναπούμε. Μέχρι Νέα Ελβετία, αν πηγαίνεις μέχρι Νέα Ελβετία, παίρνεις, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, παίρνεις όποιο έρθει μπροστά σου, γιατί θα πυκνώσει η κυκλοφορία του μετρό. Κάθε 1,5 λεπτό είναι ο προγραμματισμός να περνάει. Γιατί θα περνάει κάθε 1,5 λεπτό? Γιατί κάποια θα γράφουν πάνω τερματικό σταθμός Νέα Ελβετία, κάποια άλλα όμως θα γράφουν Μίκρα, εκεί που τελειώνει η επέκταση του Καλαμαριάς. 5 στάσεις ακόμα, θυμίζω, έτσι: Νομαρχία, Καλαμαριά, Κρίνη, Αρετσού, Μίκρα. Ή Αρετσού, Κρίνη, Μίκρα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, 5, αυτές οι 5 είναι. Οπότε, όσοι πάτε μέχρι την Ελβετία, θα δείτε να πυκνώνουν τα δρομολόγια. Δεν θα χρειαστεί να αλλάζετε. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα κατεβαίνουν στην Ελβετία και θα παίρνουν άλλο σειρμό. Όχι, ο σειρμός θα έρθει, αρκεί να γράφει πάνω Μίκρα, θα σας πάει στην Καλαμαριά. Ωραία, τα είπαμε. Την Καλαμαριά δεν έχουμε ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Υπομονή. Φάγαμε το γάιδαρο τώρα στην ουρά, θα κολλήσουμε.

Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να σας αναστατώσω πρωινιάτικα, αλλά σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Οργασμού, να ξέρετε. Εντάξει, εγώ το λέω γιατί πρωτογιορτάστηκε το 1998 ένας εικαστικός καλλιτέχνης και ακτιβιστής, Αμερικάνος, αμφίφιλος, αυτό που προσδιορίζεται, Άλεξ Κίρκα λέγεται. Ήταν εκείνη η χρονιά και λέει: θα καθιερώσουμε μια τέτοια μέρα, λέει, που θα αποθεώνεται ο οργασμός ως το ανώτατο στάδιο του σεξουαλικότητας. Και καθιερώθηκε από τον ίδιο και γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις. Στην Αμερική ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Τώρα, γιατί 8 Αυγούστου, δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος, λέει. Απλώς το ψάξε και επειδή είναι μια μέρα του καλοκαιριού, δεν υπάρχει άλλη γιορτή, λέει, αυτή την ημερομηνία. Οπότε, μια παγκόσμια μέρα. Θα το κάνουμε Παγκόσμια Μέρα Οργασμού. Λάθος έκανε, γιατί υπάρχει. Και καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στους τριαντάφυλλους και στις τριανταφυλλιές που γιορτάζουν σήμερα και στους Μύρονες. Χρόνια τους πολλά. Λάθος έκανε λοιπόν ο Άλεξ Χίρκα, γιατί υπήρχε Παγκόσμια ημέρα και μάλιστα είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα γάτας. Έτσι, γάτας. Βέβαια θα μου πείτε, αυτός το έκανε το 1998 την Παγκόσμια ημέρα Οργασμού. Η Παγκόσμια ημέρα γάτας καθιερώθηκε το 2002. Άρα, είχε δίκιο. Ήταν μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Ταμείου για την Ευημερία των Ζώων για να τιμηθεί αυτό το δημοφιλές κατοικίδιο ζώο που ξέρετε, είναι τα στρατόπεδα. Οι γατόφιλοι και οι σκυλόφιλοι. Αλλά καλό είναι να είμαστε και τα δύο, δεν είναι ωραίο. Λοιπόν, εμείς με τις γάτες πάρα πολύ καλά τα πάμε από την εποχή που είχαμε το Σουρτούκι, να ξέρετε, εδώ πέρα με τον Κωστή όταν ήταν μικρός, μέχρι τώρα που είναι μεγάλος. Όλο κάποια γάτα εκεί πέρα έρχεται στην Καλλικράτεια. Ξέρετε πώς μαζεύονται αυτά, τι είναι ολονών. Τώρα έχουμε μία έτσι μαύρο καφέ, να την πω, κάπως έτσι, η οποία, κλασικές γάτες, έρχεται όταν είναι η ώρα του φαγητού, μετά ξαφανίζεται, ποιος ξέρει που πάει, ξαναέρχεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τι έλεγα, ναι, έλεγε σε πολλές χώρες αυτή δεν είναι 8 Αυγούστου, κάποιοι ίσως θυμάστε στην Ευρώπη είναι και 17 Φεβρουαρίου, στη Ρωσία είναι την 1η Μαρτίου, στις Ηνωμένες Πολιτείες 29 Οκτωβρίου, εν πάση περιπτώσει, όσοι είστε γατόφιλοι, ελπίζω κάποια στιγμή να πέσει στα χέρια σας ή θα αναζητήσετε το και να το διαβάσετε το αγαπημένο μου φίλου του Νίκου του Πλατή, ένας φοβερός συγγραφέας που έχει γράψει απίστευτα λεξικά, ιδιόρυθμα λεξικά βέβαια, έχει γράψει και το γατικό λεξικό, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κέδρος. Δεν ξέρω αν κυκλοφορεί και πότε μπορεί να το βρει κάποιος αυτό. Ένα υπέροχο βιβλίο, το γατικό λεξικό. Ο Πλατής είναι ένας συγγραφέας που έχει γράψει πρωτότυπα, αξιόπιστα, εναλλακτικά λεξικά που έχουν αφήσει εποχή. Το μπαχαρικό λεξικό, το μαύρο λεξικό, το αθωνικό λεξικό, το γατικό λεξικό λοιπόν, είναι ένα λεξικό αμυγός γάτο εγκυκλοπαιδικό. Περιέχει όλες εκείνες οι ειδικές εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες που αφορούν τις γαλλίες, έτσι. Τι πρέπει να. Όλα ό,τι μπορεί να σχετίζεται με τη γάτα είναι εκεί. Μια και το πιάσαμε τώρα το θέμα, έχει και πάρα πολύ ωραία βιβλία με τις γάτες και σχετικά πρόσφατα. Και θα σας σύστηνα, πέρυσι ή πρόπερσι κυκλοφόρησε τη Λένα Διβάνη, εκείνο το Εγώ ο Ζάχος Ζάχαρης. Ο Ζάχος Ζάχαρης ήταν γάτος, μια ανθρωπογατική ιστορία αγάπης. Γιατί ήταν. Ένα γράμμα, ερωτικό γράμμα προς τη γάτα της, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, εν πάση περιπτώσει. Και άμα θέλετε για μικρούς, υπάρχει της Αργυρώσης Πιπίνης το Περικλής και Ασπασία, έτσι, γάτες είναι και αυτές, Περικλής και Ασπασία, να το ξέρουμε. Υπάρχει πολλά πράγματα να κάνουμε τη γάτα και κάποια καταστήματα, ξέρω εδώ, ότι γιορτάζουν τη σημερινή μέρα και έχουν διάφορα είδη για γάτες, όχι καταστήματα γατικών, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Αυτά σχετικά με τις μέρες, πώς μου ήρθε το να το πω, δεν ξέρω, αν πάση περιπτώσει. Οπότε, έχουμε Παγκόσμια Μέρα Γάτας, Παγκόσμια Μέρα Οργασμού. Καλό είναι να μην συνδυαστούν αυτά τα δύο, καταλαβαίνετε, θα υπάρχει ένα πρόβλημα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε και που κυριάρχησε βέβαια από τις μεγάλες φωτιές εκεί στη Δυτική Αττική. Τις φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και συνέχισαν στη Δυτική Αττική. Όχι όμως μόνο στην Δυτική Αττική, και σε άλλες περιοχές της χώρας είχαμε έντονες πυρκαγιές φυσικά. Αυτό ουσιαστικά άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για τις ευθύνες, τις πολιτικές και άλλες που υπάρχουν. Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη όμως, και όπου μεγάλος καύσωνας επηρεάζει όλες τις χώρες. Στην Ιταλία 29 πόλεις είναι σε κόκκινο συναγερμό. Κάτι σαραντάρια χτυπήσαν εκεί στη Ρώμη. Τι 40, 48 ήταν στη Ρώμη. Πάνω από 40 βαθμούς σε πάρα πολλές χώρες, και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία είχαν και άλλα προβλήματα εκεί μετά την μαζική είσοδο των μεταναστών στη Θέουτα. Τα πράγματα γίνανε ιδιαίτερα έντονα. Είχαμε μια διάσκεψη αυτή τη εβδομάδα που πέρασε των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πάρουν κάποια μέτρα και να δείξουν την αλληλεγγύη τους τόσο στη συνθήκη Σέγγεν όσο και στην Ισπανία. Όχι όλοι όμως, γιατί είδατε τι γίνεται με την Ιταλία. Η Τζόρτζια Μελόνι πήρε ειδικά μέτρα που λέει θα τα κάνει μέχρι και το 15 Αύγουστο, θα τα έχει αυτά τα μέτρα. Που ουσιαστικά ακυρώνουν τη συνθήκη Σέγγεν και λένε είσαι Ισπανός, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις, ρε φίλε. Και λέει εμείς δεν δώσαμε στους μετανάστες αυτού την ισπανική αποικότητα, και στο κάτω-κάτω εσύ έχει διπλάσιους μετανάστες. Απάντησε ο Σάντζεθ, ο Ισπανός, στην Ιταλίδα Μελόνι. Λέει αποσύρετε τα μέχρι και την Κυριακή, αλλιώς θα πάρουμε και εμείς μέτρα για τους Ιταλούς. Όχι, δεν τα αποσύρουμε. Λέει σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Ιταλο-Ισπανικός τέτοιο εμφύλιος, για να πω με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτά και με Κίνα. Πάει και η συνθήκη Σέγγεν, πάει και η Ευρωπαϊκή Ενότητα. Μου φαίνεται να ζήσουμε αντιθυμόμαστε έτσι πως πάμε. Τέλος πάντων, ενώ θα πρέπει να έχουμε ενότητα, γιατί βλέπετε τι γίνεται στο Ουκρανικό. Συνεχίζει επιθέσεις. Η Ρωσία αυξάνει την πίεση. Είδαμε και τι έγινε στα αεροδρόμια της Λειψίας στη Γερμανία, εκεί πέρα που τα σαμποτάζ πάνε και έρχονται. Σαμποτάζ, κυβερνοεπιθέσεις, χακαρίσματα, ντρόν που βγαίνουν όπως και σε εμάς εδώ πέρα. Αυτό δεν το λες και ειρηνική συνθήκη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε? Έτσι θα το βλέπετε, πώς θα το βλέπετε θα μου πεις. Λοιπόν, τώρα που είπα πολέμους, στα σενά του Ορμούζ, τι είχαμε αυτή τη βδομάδα? Τον Τραμπ να λέει κάθε σχεδόν μέρα επίκαιται η συμφωνία. Να ρε παιδί μου, τώρα την υπογράφω και είναι έτοιμη. Κάθε μέρα αυτό. Την άλλη μέρα δεν. Η μόνη συμφωνία που υπογράφτηκε τελικά ήταν μεταξύ Ομάν και Ιράν. Και για τα σενά του Ορμούζ, τι είπε αυτή η συμφωνία? Ότι άμα συμφωνήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ζήσε μάη μου, εμείς θα το ανοίξουμε τα στενά. Αλλά όχι έτσι, ρε παιδί, θα δίνετε το κατητή σας. Αν περνάτε, αν μπαίνετε, θα τα δίνετε στο Ιράν. Αν βγαίνετε, θα τα δίνετε στο Ομάν ή το ανάποδο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάπου θα τα δίνετε. Όχι, δεν είναι τέλη διέλευσης. Είναι εισφορά αλληλεγγύης, πείτε το. Κάπως έτσι. Με αυτά και με εκείνα, πολύ ωραία τα έκανε Τραμπ. Ήταν ελεύθερα τα στενά, τώρα θα πρέπει να πληρώνουμε. Θα μου πεις, εμείς περνάμε από εκεί, τα δεξαμενόπλαια περνάνε. Εμείς όμως πάμε, όταν πάμε το αμάξι να τα γεμίσουμε, βλέπουμε γιατί ουσιαστικά περνάμε και εμείς τα στενά. Τα στενά, πολλά στενά περνάμε εμείς. Λοιπόν, χτυπήθηκε και πλοίο ελληνικών συμφερόντων. Τα γνωστά πλοία ελληνικών συμφερόντων έχουν Λιβεριανή σημαία, κανέναν Έλληνα ναυτικό. Τώρα, πόσο ελληνικό συμφερόντων είναι αυτό το πλοίο, καταλαβαίνόμαστε. Τι υπογράφτηκε άλλο? Που υπογράφτηκε και αυτή η συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σουηδική Αραβία. Θυμίζω το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, έτσι. Τι είπα, Σουηδική είπα? Σαουδική, Σουηδική τα έλεγε άλλος. Σουηδική Αραβία. Ωραίο θα ήταν αυτό, μια Σουηδική Αραβία. Η αλήθεια είναι. Πώς θα ήταν οι Σουηδέζες μέσα στην Αραβία, αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι λέει αυτή η συμφωνία? Επιτίθεσαι σε μια χώρα από τις τρεις. Είναι σαν επιτίθεσες και στις τρεις. Θα πάρεις το αντίτιμο. Και όταν το λέει αυτό μια πυρηνική χώρα όπως το Πακιστάν, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Θα τα συζητήσουμε μετά αυτά όμως. Πήρα μονότερμα όμως. Η κινητικότητα της κυβέρνησης ήταν έντονη αυτή τη βδομάδα. Πέρα από την υπουργική που έγινε, όπου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός και στις πυρκαγιές, πριν την υπουργική εκείνη είχε συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος μετά έδωσε και συνέντευξη τύπου και είπε: ζήτησα αυτά από τον Πρωθυπουργό. Ποια είναι τα αυτά? Ουσιαστικά τα πιο καινούργια είναι η αξιοποίηση της Τούμπας, του λόφου της Τούμπας. Και το πιο βασικό είναι να του δώσουν αυτά τα κύματα, τα κτίσματα, ας πούμε, τον Άγιο Μινά εδώ στο κέντρο της πόλης, για να αξιοποιηθεί και να τα
να μην είναι, ρε παιδί, με αυτό το κουφάρι που είναι τώρα, έτσι, και είναι λίγο, δεν είναι ωραίο μέσα στο κέντρο της πόλης και τόσο, με τόσο ιστορική σημασία. Τέλος πάντων, τι έλεγα για την κυβέρνηση. Ναι, η κυβέρνηση υπογράφηκε βέβαια πολύ πολύ μεγάλη συμφωνία για το καλώδιο, το περίφημο GSI με τη Meridiam, μια μεγάλη γαλλική εταιρεία. Το θέμα είναι να τα ποντίσουμε αυτά τα καλώδια, γιατί την τελευταία φορά που προσπαθήσαμε, θυμάστε τι έγινε με την Τουρκία. Προφανώς θα αντιδράσει η Τουρκία, να δούμε εμείς πόσο έτοιμοι είμαστε. Παρουσιάστηκε και το My Argo στην ΑΔΕ. Ναι, ξέρετε, αυτό που αντικατέστησε τον ΟΠΚΕΠΕ, ένα σύστημα που ουσιαστικά τι κάνει, αποπροσωποιεί το γεγονός των επιδοτήσεων, το κάνει να γίνεται πιο ψηφιακά, άρα να μην υπάρχει περιθώριο για τα γνωστά ρουσφέτια και τα χεράτα, έτσι, θέματα. Και θεσμοθετήθηκε και ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, να μην γίνεται το σώσε, να υπάρχει ένας γενικός κανόνας, γιατί ξέρετε, πας από εδώ βρίσκεις άλλο κανόνα, πας από εκεί βρίσκεις άλλο χωροταξικό. Βέβαια, μην νομίζετε, και εδώ έχουμε ένα σωρό εξαιρέσεις και ένα σωρό ρυθμίσεις και ειδικά χωροταξικά και για άλλα. Τέλος πάντων, ας μην τα πιάσουμε τώρα, θα τα βρούμε έτσι κι αλλιώς μπροστά μας. Ο Άριος Πάγος, ο εισαγγελέας μάλλον του Αρίου Πάγου, αποφάνθηκε για άλλη μια φορά ότι θα μπουν στο αρχείο αυτές οι αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, του Θανάση Κουκάκη και του Χρήστου Σπίρτζη, που ζητούσαν να ξανανοίξει ο φάκελος για το θέμα των υποκλωμών. Όχι, δεν προστίθεται τίποτα καινούριο με αυτά που είπατε, είπε ο εισαγγελέας, άρα αρχείο. Αντιδράσαν φυσικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά η δικαιοσύνη ή την εμπιστεύεσαι ή όχι. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά, ναι, και την εβδομάδα που πέρασε, πάντα λέμε, είδαμε και το στο Καλοχώρι κύλινο θάλασσα, την Ανομβρία δεν τα πάει και πολύ καλά, είδαμε ένα θέμα εκεί που είχε κάνει ο Τίμος Φακαλής και μας το παρουσίασε χτες νομίζω, και αποχαιρετήσαμε αυτή την εβδομάδα τόσο το Λάκη Χαλκιά, ένα συνεπή, έντιμο, ωραίο μουσικό με τη μουσική παράδοση την ελληνική, πολύ στενά δεμένος, αλλά και να μου επιτρέψει, αποχαιρετήσαμε και έναν εδώ της έκτας μας, ας το πούμε, των κριτικών κινηματογράφου, τον Όντα του Μανολίτσι, που έγραφε παλιά στην Απογευματινή, ένας παλιός κριτικός κινηματογράφου, αξιοπρεπής, σοβαρός και με καλή γραφή. Οπότε λιγοστεύουν, στενεύουν τα περάσματα, που λέει και ο ποιητής, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να έχουμε την αισιοδοξία μας, να χαιρόμαστε την κάθε μας μέρα, γιατί όπως και να έχει, η κάθε μέρα είναι μοναδική. Και επειδή είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γάτας, έτσι, να μια που λάτρεψε τη γάτα της και την έκανε τραγούδι. Είπαμε αντίο, πήρα το πικάπ σου και... Γιατί σαν σήμερα να ξέρουμε ότι μας αποχαιρέτησε και η Αρλέτα. Τιμή σένα και λοιπόν.

0: Σερενάτα.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, αλλά όπως συνεχίζουμε να λέμε όλη τη βδομάδα, αυτά τα θέματα των πυρκαγιών, των έντονων φαινομένων που παρουσιάζονται όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Αμερική, το είδαμε στον Καναδά, σε πάρα πολύ, μέσα στη βδομάδα μόνο μιλάω που πέρασε, βλέπουμε η συζήτηση να γιγαντώνεται, να αυξάνεται και να αναφέρεται όχι μόνο σε σχέση με το πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε την αντιπυρική περίοδο και τι μέτρα παίρνουμε, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε σε μια εποχή που την έχουμε ονομάσει κλιματική αλλαγή και ότι αυτό σημαίνει ότι με ό,τι μέσα έχουμε δεν αρκούνε. Είναι έτσι όμως? Ας συζητήσουμε για αυτά τα θέματα με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που τα ξέρει καλύτερα από εμάς, του ομότιμου καθηγητή οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Κίμωνα Χατζιμπύρο, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζιμπύρο.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, προφανώς έχει αλλάξει ο χαρακτήρας των πυρκαγιών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανώνεται η πολιτική προστασία, για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε, πρέπει να αλλάξουμε το σκεπτικό μας? Πώς το βλέπετε?
2: Όπως σωστά είπατε, το φαινόμενο είναι και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο πρακτικά, διότι η κλιματική αλλαγή αφορά τον πλανήτη. Και βέβαια το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να οργανώσουμε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Mm. Αυτό είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που θα πάρει δεκαετίες. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, να καταργήσουμε μάλλον τη χρήση ορυκτών καυσίμων και άλλα μέτρα που έχουν συζητηθεί πολλές φορές. Τώρα, ειδικότερα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, στην Ελλάδα φέτος δεν είχαμε βέβαια το πολύ μεγάλης κλίμακας φαινόμενο που είχαμε ας πούμε το 2021, αλλά δεν πάβει να είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο με την πυρόσβεση όπως κάνουμε, δηλαδή να περιμένουμε να εκδηλωθεί η φωτιά και να τρέξουμε να τη σβήσουμε. Πρέπει να γίνεται αυτό. Είναι αποτελεσματική αρκετά η σχετική υπηρεσία. Ωστόσο, το βάρος πρέπει να δοθεί στην πρόληψη.
1: Ναι. Στην πρόληψη, όταν λέτε, εννοείται την πρόληψη και των ατομικών ευθυνών, γιατί έχουμε δει αυτή τη συζήτηση με τα χόρτα που πρέπει να κόβουμε και όλα αυτά.
2: Καλά, όλα αυτά βοηθάνε βέβαια.
1: Ναι.
2: Πάντως, δυστυχώς, όταν συζητάει η πολιτεία για πρόληψη, η πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση εννοούν κυρίως τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, δηλαδή να κομματιάζουν το δάσος για να μην καεί ολόκληρο, να καεί μόνο ένα μέρος. Οι αντιπυρικές ζώνες έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος. Αντίθετα, χρειάζονται άλλου τύπου μέτρα για τα οποία δεν έχω δει προς το παρόν καμία προσπάθεια.
1: Τι είδους μέτρα δηλαδή?
2: Ένα είναι ότι η σημαντικότερη απειλή είναι για τους ανθρώπους. Δεν πρέπει οι πυρκαγιές να προκαλούν θύματα ή δυνατόν να αποφεύγεται και η καταστροφή περιουσιών.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μην έχουμε επαφή κατοικημένων περιοχών με έφλεκτες δαστικές εκτάσεις, δηλαδή εκτάσεις με τα γνωστά μας πεύκα, χαλέπιο και τραχεία πεύκη.
1: Να μην χτίζουμε μέσα στο δάσος ουσιαστικά, μας λέτε τώρα, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, ναι, παλιά είχαμε χτίσει μέσα στο δάσος και εξακολουθεί σε ένα βαθμό. Αυτό είναι λάθος τακτική, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί που έχει γίνει δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Mm.
2: Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η βλάστηση, δηλαδή γύρω από τις κατοικημένες περιοχές να φτιάχνουμε μία ζώνη αρκετά πλατιά της τάξης ας πούμε των 100 μέτρων η οποία να μην έχει καθόλου πεύκα, να αντικατασταθεί η έφλεκτη βλάστηση με άλλη βλάστηση η οποία καίγεται πολύ πιο δύσκολα.
1: Μάλιστα.
2: Άλλου τύπου φυτά τα οποία υπήρχαν παλιότερα και τα οποία τα έχει διώξει ουσιαστικά το ΠΕΦΚΟ μέσα από οικολογικές διεργασίες που δεν μπορούμε τώρα να τις αναλύσουμε.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν είναι μία προληπτική τακτική. Θα έπρεπε να καταγραφούν όλες οι επικίνδυνες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, όπως ας πούμε φέτος είχαμε στο Πόρτο Γερμενό,
1: ναι,
2: κατοικημένο δάσος, και να γίνουν αυτές οι αλλαγές που είπα, να αντικατασταθεί η βλάστηση κοντά στα σπίτια, να μην υπάρχουν πεύκα κοντά στα σπίτια.
1: Μάλιστα.
2: Το άλλο που πρέπει να κάνουμε για μια ευρύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου των πυρκαγιών, όχι μόνο κοντά στα σπίτια αλλά παντού, είναι να ξαναβάλουμε τον άνθρωπο μέσα στο δάσος. Παλιά, και ενώ πριν από αρκετές δεκαετίες, τα δάση μας καιγόντουσαν πολύ λιγότερο, διότι υπήρχαν μέσα άνθρωποι που δούλευαν στο δάσος και οι οποίοι είχαν συμφέρον να το προστατεύσουν και ήξεραν και πώς να το προστατεύσουν.
1: Ναι.
2: Μιλάω για τους ρητινοσυλλέκτες, τους ξυλοκόπους κτλ. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί τώρα, διότι η σύγχρονη οικονομία δεν ευνοεί τέτοιου τύπου οικονομικές δραστηριότητες. Θα έπρεπε λοιπόν ως ένα μέτρο πλέον προστασίας των δασών να επανέλθουν αυτές οι δραστηριότητες, και επειδή δεν στέκονται οικονομικά θα έπρεπε να υπάρχουν προγράμματα επιδότησης. Δηλαδή να προωθήσουμε ανθρώπους που εργάζονται μέσα στο δάσος να βγάζουν ένα κέρδος από αυτό και να βοηθάει η πολιτεία με οικονομικά μέσα ώστε να συμφέρει αυτή η δραστηριότητα που κάνουν. Τότε θα είχαν και αυτοί συμφέρον να προστατέψουν το δάσος και νομίζω ότι θα είχαμε σημαντικά λιγότερες πυρκαγιές.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτό με κάποια μέτρα που πήγε να γίνει και στη Βόρεια Εύβοια, έτσι, που κάποια μέτρα ενίσχυση σε αυτό, νομίζω ότι δόθηκαν προς τη Βόρεια Εύβοια.
2: Ναι, αλλά εκεί είναι κατόπιν εορτής.
1: Κατόπιν εορτής.
2: Εγώ μιλάω να γίνει σε ευρεία κλίμακα καθ' όλη την Ελλάδα, κυρίως εκεί που έχουμε τα πευκοδάση χαμηλού υψομέτρου, τα οποία είναι και τα πιο έφλεκτα και είναι κυρίως αυτά που καίγονται.
1: Ναι.
2: Σπάνια καίγονται τα δάση των ψηλών βουνών με τα έλατα, τα μαύρα πεύκα κτλ.
1: Ναι. Η δασική πολιτική, ώστε τα δάση να είναι πιο ανθεκτικά στις νέες συνθήκες, μας είπατε αυτό τώρα για τα πεύκα, πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το σκεπτικό μας για τα δάση πλέον.
2: Αυτό που είπα, δηλαδή η είσοδος ανθρώπων μέσα στο δάσος, είναι μια μεγάλη αλλαγή της δασικής πολιτικής.
1: Ναι, σωστά.
2: Το δάσος δεν πρέπει να το βλέπουμε ως απλώς ένα προστατευταίο αντικείμενο που μας αρέσει και θέλουμε να το διατηρήσουμε. Πρέπει να το βλέπουμε
1: Να είναι λειτουργικό δηλαδή ουσιαστικά.
2: Λειτουργικό, να είναι μέσα στην οικονομία το δάσος, έτσι ώστε πολλοί άνθρωποι να ενδιαφέρονται ζωηρά για την διατήρησή του. Διότι
1: μάλιστα,
2: αν το χάσουν, χάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι,
2: αυτό
1: σωστό.
2: Είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος που έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Σωστά.
2: Βέβαια, τις τελευταίες δεκαετίες υπήρχε και η οικοπεδοποίηση. Δηλαδή βάζαν φωτιά σε δάση, παράκτια, νησιωτικά κτλ. Για να οικοπεδοποιηθούν. Νομίζω ότι αυτή η δραστηριότητα, η παράνομη, έχει περιοριστεί αρκετά τα τελευταία χρόνια με τα σύγχρονα μέσα, με τις δορυφορικές φωτογραφίες, την κτηματογράφηση.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα πλέον ξέρουμε πού ανήκει η κάθε γη, ποια είναι δασική, ποια όχι, ποια είναι ιδιόκτητη, ποια είναι δημόσια. Και επομένως νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο που ήταν σημαντικό στο παρελθόν έχει πλέον περιοριστεί.
1: Τώρα να πάμε λίγο στο μετά. Συνήθως η συζήτηση γίνεται όταν έχει τελειώσει η πυρκαγιά, όπως τώρα στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται μετά, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά, ανακοίνωσε κάτι πρόσφατα μέτρα η κυβέρνηση αντιπλημμυρικά. Τι πρέπει να γίνει αμέσως μετά με μια πυρκαγιά, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε και τι είναι αυτό που είναι το πρωταρχικό.
2: Ναι, πολύ σωστά είπατε ότι η συζήτηση γίνεται μετά και αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Θα πρέπει η συζήτηση να γίνεται προληπτικά για να ενισχυθεί η πρόληψη. Εν πάση περιπτώσει όμως και μετά χρειάζεται να κάνουμε διάφορα πράγματα. Αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλω να επισημάνω ότι για την αποφυγή κατολισθήσεων, πλημμυρών, διάβρωσης του εδάφους κτλ. Υπάρχουν τεχνικές, παλιές τεχνικές που τις ξέρουν πολύ καλά οι έμπειροι δασολόγοι και πρέπει σε αυτούς να δοθεί το πράσινο φως να τις εφαρμόσουν. Δεν χρειάζονται βαριά μηχανήματα, μπουλντόζες, μεγάλες εργολαβίες κτλ. Στο δάσος. Χρειάζονται μικρά έργα, επιμελημένα, τα οποία χρησιμοποιώντας ντόπια υλικά, καμένα δέντρα, κλαδιά και τα πέτρες και τα λοιπά, είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν σε μεγάλο βαθμό και την κατολίσθηση και την πλημμύρα και επομένως να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για να ξαναγίνει και το δάσος.
1: Να ξαναγίνει χωρίς να επέμβουμε εμείς, δηλαδή ουσιαστικά να αναγεννηθεί μόνο
2: του. Αν δεν επέμβουμε καθόλου, ναι μεν η φύση θα αναγεννηθεί σε ένα βαθμό, αλλά και ορισμένα μέρη δεν θα αναγεννηθούν, επειδή οι ραγδαίες βροχές και η κατολίσθηση και η απώλεια εδάφους, η διάβρωση, θα δημιουργήσουν συνθήκες που δεν μπορούν να φυτρώσουν τα νέα δέντρα.
1: Ναι.
2: Κάνοντας λοιπόν τις ενέργειες που είπα, παρεμβαίνει ο άνθρωπος προς τη θετική κατεύθυνση για να βοηθήσει τη φύση να αναγεννηθεί και να ξαναγίνει το δάσος, αλλά κυρίως βέβαια αποφεύγει τις καταστροφές στα χαμηλά, στις πεδιάδες.
1: Ναι.
2: Όπως είδαμε και στη Θεσσαλία πριν λίγα
1: Ακριβώς.
2: χρόνια και σε άλλες περιπτώσεις, μετά τα καμένα έρχονται τα χώματα, οι πέτρες και οι πλημμύρες που καταστρέφουν τις παιδινές περιοχές.
1: Mm-hmm. Μπορούμε να αλλάξουμε και τη σύνθεση ενός καμένου δάσους, δηλαδή ένα πευκόδασος, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε αυτά τα είδη που λέγατε μετά, να το κάνουμε διαφορετικό, γίνεται αυτό?
2: Εγώ προσωπικά θα το ήθελα, όμως είναι σχεδόν αδύνατον σε τέτοια έκταση που χρειάζεται. Πρέπει να πούμε ότι τα σημερινά πευκοδάση και στην Αττική και στα νησιά και σε άλλα μέρη δεν είναι το παρθένο δάσος που υπήρχε πριν από τον άνθρωπο. Υπήρχαν άλλα είδη τα οποία δεν καταστρέφονταν τόσο πολύ από πυρκαγιές. Αλλά ήρθε με τον άνθρωπο που τα έκοψε, ήρθε το πεύκο, το οποίο ευνοείται από την πυρκαγιά. Όπως ξέρουμε, το πεύκο είναι έφλεκτο. Γιατί είναι έφλεκτο? Διότι το συμφέρει. Συμφέρει να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, να καεί το ίδιο μαζί με τους ανταγωνιστές του και στη συνέχεια θα ξαναφυτρώσει μόνο πεύκο. Αυτό έγινε πριν από πολλούς αιώνες. Σε αυτές τις περιοχές αντικαταστάθηκε η βλάστηση, η παλιά φυσική βλάστηση και ήρθε το πεύκο, όχι ότι δεν υπήρχε καθόλου πεύκο, υπήρχε αλλά πολύ λιγότερο. Τώρα το να ξαναφέρουμε την παλιά κατάσταση είναι περίπου αδύνατον, έτσι, είναι ένα πρόγραμμα τεραστίων διαστάσεων.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά τουλάχιστον κοντά στις κατοικημένες περιοχές πρέπει να αντικαταστήσουμε το πεύκο, για να προστατέψουμε πλέον τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους.
1: Μάλιστα. Κύριε Χατζημπύρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ που
1: συμβουλές
2: δώσατε την ευκαιρία να ακουστούν όλα αυτά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο κύριος Κίμων Χατζημπύρος, ομότιμος καθηγητής οικολογίας και περιβαλλοντικής πολιτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η αλήθεια είναι αυτό το με τις πυρκαγιές και τις αναδασώσεις που συνηθίζουμε να λέμε μετά, ότι ναι, ήταν πολύ, πολύ πιο απλό να βάζεις κάποια άλλη είδους βλάστηση, αλλά σε αυτή τη μεγέθη. Αυτό μου θύμισε και αυτά τα δέντρα, το ξέρετε, των δημάρχων που τα λέγαμε παλιά που μεγαλώγανε. Ποια ήταν, δεν μου έρχεται τώρα. Τα οποία μεγαλώνανε πολύ γρήγορα, αλλά ήταν πολύ. Ρίχνανε αυτό το ρετσίνι που κολλάς από κάτω, ρίχνανε διάφορα άλλα πράγματα. Δεν ήταν λειτουργικά. Αλλά είχαν το προσόν ότι μεγαλώνανε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ένας δήμαρχος μπορούσε να πει: ορίστε, έγανα δέντρα εδώ πέρα και φύτεψα και έχουμε μια οικολογική διάσταση. Ευτυχώς λίγο αυτό το πράγμα τελευταία δεν το βλέπω να συμβαίνει, είναι καλύτερη η, ας το πούμε έτσι, οικολογική πολιτική. Πάντως, πάντως μένει, κρατάμε αυτό το γεγονός ότι έστω και με τον τρόπο μετά που κινούμαστε, κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση η κυβέρνηση. Μένει να, βέβαια, όλα αυτά να υλοποιηθούν, έτσι, γιατί καλά τα λέμε, αλλά καλό είναι να γίνονται και γρήγορα. Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο κύμα εξόδου των ταξιδιωτών για τον 15 Αύγουστο. Χιλιάδες οι αδειούχοι που εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα με κάθε μέσον, με αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία και λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 56.000 εκδρομής του Αυγούστου, Έλληνες και ξένους. Σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν ακόμη και το 100%. Γεμάτα αναχωρούν τα υπεραστικά λεωφορεία, ατελείωτες είναι οι ουρές και οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Το τριήμερο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς με μελτέμια 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βελεστίνο, ενώ οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στην Αχλαδιά Σιτίας. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές ισχύουν στο ωράριο λειτουργίας στο μετρό. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως Πέμπτη πραγματοποιούνται το πρωινό, το πρώτο από τις 5 και 4 το πρωί και το τελευταίο στις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, το πρώτο πρωινό 5 και 4 το πρωί, 2 τα μεσάνυχτα το τελευταίο και Κυριακή 5 και 4 το πρωί το πρώτο και 12.30 το τελευταίο δρομολόγιο. Σε μια πρωτοφανή πράξη βανδαλισμού προχώρησαν άγνωστοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο δέντρα στην οδό Βενιζέλου στη συμβολή της με την Τσιμισκή. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι δράστες άνοιξαν τρύπες στους κορμούς των δύο δέντρων με τρυπάνι και στη συνέχεια διοχέτευσαν σε αυτά άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία με αποτέλεσμα να ξεραθούν μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ήδη κινηθεί νομικά ζητώντας την πρόσβαση στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αιτήσης ενίσχυσης προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγής να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ, οι παραγωγοί μπορούν να επικαιροποιήσουν σταθερά στοιχεία και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ενώ παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των κατηχωρημένων στοιχείων για τα παραστατικά που έχουν ήδη επισυναυθεί. Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση χθες για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών σε περιοχές της Τούμπας. Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 άτομα, εκ των οποίων 67 ανήλικοι και 12 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθησαν 4 άτομα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατασχέθηκε ποσότητα κάνα. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του παιδόφιλου τουρίστα στην Κρήτη, στην παραλία Μονοναύτη, στην Αγία Πελαγία, ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας επιχείρησε να χρηματίσει

0: άρνηση της Ρώμης να άρει τους συνοριακούς ελέγχους που είχε επιβάλει σε αφίξεις από την Ισπανία. «Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα», απαντά η Ρώμη. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο επίτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπροβαρή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
1: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
1: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
1: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Ο Τάσος Ρεζιός στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη ως τις 11. Για να ρίξουμε μια ματιά, βλέπω ότι φεύγετε όμως. Πού πάτε? Στη Χαλκιδική πάτε, γιατί προς τα εκεί από αυτό το δρόμο μόνο εκεί μπορεί να πάτε. Εντάξει, μόνο εκεί μπορεί να πάτε κι αλλού, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, εκείνοι στους δρόμους αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή, θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες εκεί κοντά στα Κωνσταντινοπολίτικα λόγω των εργασιών του flyover. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Όσο όμως πλησιάζετε προς τη Μουδανίων, εκεί θα αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα. Και μόλις μπείτε στη Μουδανίων, εκεί θα αντιμετωπίσετε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι ιδιαίτερα και πολύ αυξημένη. Κινούνται με πολύ μικρές ταχύτητες όταν κινούνται τα αυτοκίνητα. Έτσι από πολύ νωρίς από τη Μουδανίων, μόλις μετά την που συναντάει τον περιφερειακό, συνεχίζεται έτσι τουλάχιστον μέχρι την στροφή αεροδρομίου, αλλά και αργότερα τα πράγματα πάνε με μικρές ταχύτητες. Το ίδιο και αν επιλέξετε να πάρετε το δρόμο της Ιωρικής Σχολής που οδηγεί προς την Περαία, και εκεί υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες και υπάρχει και μποτιλιάρισμα σε ορισμένες περιοχές, σε ορισμένα κομμάτια του δρόμου. Αν μην ανησυχείτε όμως, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει, θα φτάσετε στον προορισμό σας, στις χρυσές ακτές της Χαλκιδικής. Λοιπόν, τα πράγματα από την άλλη πλευρά, στα διόδια των Μαλγάρων, είναι καλύτερα, θα έλεγα. Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα στα διόδια, όχι όμως κάτι τόσο πολύ μεγάλο που να μας έτσι κάνει να μην συνεχίζουμε την πορεία μας, λέω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και φυσικά υπάρχει.

Υπάρχει, ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων, γενικά υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στο τμήμα των ευζώνων εκεί πέρα και στα δύο ρεύματα, και εισόδου και εξόδου, γιατί και πάρα πολλοί τελειώνουν τις διακοπές από τις γειτονικές χώρες και φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις, ελπίζω, από τη χώρα μας. Λοιπόν, εδώ μείνετε συντονισμένοι, θα μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτή την ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11.

0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε εκεί, πέρα από τον καύσωνα και όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαμε καταρχήν αυτό το μεταναστευτικό το θέμα με τη Θέουτα που δημιούργησε ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Έχουμε βέβαια και από την άλλη πλευρά τα στενά του Ομάν που όλο έρχεται μια συμφωνία και ποτέ δεν έρχεται. Και είχαμε και την πρόσφατη έτσι, συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας. Όλα αυτά είναι μια πολύ, πολύ καλό υλικό για να συζητήσουμε με τον διεθνολόγο, ειδικό σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και νέων απειλών, τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Καλή σας μέρα, κύριε Καρατράντο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και χρόνια σας πολλά κιόλας για την ονομαστική σας εορτή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το μεταναστευτικό, έτσι, με όλο αυτό που προέκυψε μετά από την έτσι, μαζική είσοδο των μεταναστών στη Θέουτα, στον θύλακα της Θέουτα. Ξαναέρχεται το μεταναστευτικό και μάλιστα βλέπουμε μια νέα εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ή βλέπουμε απλώς πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη σε τέτοιες πιέσεις.
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε και τα δύο, θα έλεγα. Γενικότερα το μεταναστευτικό είναι μια πρόκληση, ένα ζήτημα δύσκολο στη διαχείρισή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ουσιαστικά απασχολεί με διάφορες μορφές, με διάφορες φάσεις και ένταση ουσιαστικά τα τελευταία 25 χρόνια. Από τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, όταν είδαμε να διαμορφώνεται αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε ως τα μέτωπα της Μεσογείου, δηλαδή οι διάφορες οδοί, η δυτική, η κεντρική και η ανατολική, αρχικά και στη συνέχεια υπήρξε και η Βόρεια Ανατολική, δηλαδή άρχισαν να διευρύνεται αυτό, ο Βαλκανικός διάδρομος και νέοι οδοί μεταναστευτικοί, ουσιαστικά δημιούργησαν αυτή τη συνθήκη που κατά περιόδους φέρνει μεγάλο αριθμό αφήξεων μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα αυτό που έχει συνηθίσει να λέγεται ως μεικτός μεταναστευτικός πληθυσμός προς τα κράτη πρώτης γραμμής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε δει αυτό να παίρνει τη μορφή κρίσης, όπως ήταν το 2015-2016 ή για κάποιους μήνες το 2019 και μετά η τελευταία, να το πούμε έτσι, η εκδοχή που έχουμε δει είναι αυτό το οποίο είπατε, η λεγόμενη εργαλειοποίηση. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον για την εκμετάλλευση της επιθυμίας των ανθρώπων αυτών για διαφορετικούς λόγους να μεταναστεύσουν από τα εγκληματικά δίκτυα, γιατί ουσιαστικά αυτός που κινεί το μεταναστευτικό και εξακολουθεί να το κινεί είναι το οργανωμένο έγκλημα, είναι τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος.
0: Είναι ένας τζίρος δισεκατομμυρίων αυτό, έτσι και αλλιώς.
1: Ακριβώς. Στην πορεία μπήκαν και οι τρομοκρατικές οργανώσεις στο να εκμεταλλευτούν και να κρύψουν εντός εισαγωγικών μέσα στους ανθρώπους αυτούς δυνητικούς τρομοκράτες. Το είδαμε αυτό με την επίθεση στο Μπατακλάν και σε άλλα σημεία στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015. Η τελευταία εκδοχή είναι αυτό που ουσιαστικά είδαμε με τον πιο έτσι έντονο τρόπο το 2020 στον Εύρο, την εργαλειοποίηση από ένα τρίτο δρόντα, από ένα κράτος το οποίο χρησιμοποιεί όλο αυτό για να δημιουργήσει από τη μία πλευρά πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη αστάθεια και κρίση σε μια, στη χώρα μάλλον πρώτης γραμμής που γίνεται αυτό. Δεν ήταν η μόνη περίπτωση, στην πορεία έγινε αυτό και από τη Λευκορωσία, ουσιαστικά από τη Ρωσία μέσω Λευκορωσίας και η Λιβύη κατά περίοδους το κάνει, οι δύο ουσιαστικά πόλοι εξουσίας στη Λιβύη και τώρα βλέπουμε και την τελευταία φάση αυτή προς το παρόν η οποία γίνεται στην πλευρά της Ισπανίας με όλο αυτό το ενδεχόμενο. Αυτός είναι και ο λόγος που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση σταδιακά από το 2020 και τον Εύρο να αλλάξει το μείγμα προτεραιοτήτων της μεταναστευτικής της πολιτικής, ενισχύοντας από τη μία πλευρά την ασφάλεια των συνόρων και από την άλλη πλευρά επενδύοντας στη λεγόμενη νόμιμη μετανάστευση, ουσιαστικά για να μπορέσει συνδυαστικά με αυτούς τους δύο τρόπους να το διαχειριστεί. Και φτάσαμε στο σημείο των 2025, όταν εκδόθηκε η τελευταία στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού να αποκαλείται επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η θεσμική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ως οπλοποίηση, εντάσσοντάς την στις υπηρετικές απειλές. Δηλαδή έφτασε στο στενό πυρήνα της ασφάλειας της ίδιας της Ένωσης και των κρατών μελών.
0: Ναι. Βλέπουμε βέβαια ότι επειδή ο καθένας μπορεί να έχει δικαίωμα να αναστείλει λίγο τις συνθήκες Σέγγεν, να το κάθε κράτος να φέρει διαφορετικά ανάλογα με τα εθνικά του συμφέροντα. Βλέπουμε να γίνεται αυτό με την Ιταλία. Το είχαμε δει πριν με τη Γερμανία, αν θυμάμαι καλά, να το κάνει. Περνάμε σε μια τέτοια διαχείριση ευρωπαϊκή πλέον.
1: Το είχαμε δει σε πολλαπλά επίπεδα και το 2015-2016 με τη μεγάλη κρίση.
0: Σωστά. Δεν είχαμε όμως το νέο μεταναστευτικό τότε.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Είχε γίνει ακόμη και σε χώρες, δηλαδή αυτό που δεν επηρεάζουν στο βαθμό που επηρεάστηκαν οι χώρες πρώτης γραμμής. Δηλαδή είχε γίνει μεταξύ Δανίας και Σουηδίας. Γιατί τότε η Σουηδία ήταν μια χώρα η οποία είχε υποδεχτεί περίπου 200.000 πρόσφυγες και αυτό δημιούργησε μια μεγάλη ανησυχία στη Δανία, η οποία είχε επιβάλει αλακάρτ συνοριακούς ελέγχους. Αυτό τι δείχνει, ότι δηλαδή είναι μια τακτική η οποία εφαρμόζεται με λιγότερη ένταση, μεγαλύτερη ένταση, πλέον παραπάνω από 10 χρόνια. Κάθε στιγμή που στον τομέα της μετανάστευσης υπάρχει πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ζητήματα διαχείρισης, τα εθνικά αντανακλαστικά αυτόματα κινούνται προς την κατεύθυνση να αναλάβουν εθνική διαχείριση, να περιορίσουν το ευρωπαϊκό μείγμα, επηρεάζοντας ακόμη και τον τομέα των ελευθεριών. Δηλαδή, όταν γίνεται αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους ανθρώπους που είναι εκτός Σέγγεν, επηρεάζει και τους πολίτες από χώρες της ζώνης Σέγγεν, οι οποίοι υπόκειται σε μεγαλύτερο έλεγχο συγκριτικά από όταν δεν εφαρμόζεται αυτό το πλαίσιο. Ουσιαστικά αυτό, πέραν της όλης εθνικής διαδικασίας, ουσιαστικά εκφράζει και μία αμφισβήτηση προς την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη δυνατότητά της να ισχυριστεί συλλογικά το μεταναστευτικό ως μία από τις πιο σύνθετες προκλήσεις τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει. Άρα οι εθνικές συνταγές μπορεί να είναι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο αποτελεσματικές, κυρίως όταν δεν δέχεται πολύ μεγάλο βάρος η χώρα που τις εφαρμόζει, αλλά στο μέσο μακροπρόθεσμο επίπεδο υπονομεύουν την ευρωπαϊκή διαχείριση, και επειδή αυτό το πρόβλημα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκό και δεν είναι μόνο κάτι το οποίο το επαναλαμβάνει συνεχώς η Ελλάδα από τις χώρες πρώτης γραμμής, είναι αυτή είναι η πραγματικότητα από όποια πλευρά και αν το πιάσουμε το αναλύσουμε, καλό θα ήταν να παραμένουμε περισσότερες ευρωπαϊκές λύσεις και να προσπαθούμε βέβαια αυτές να μην λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Ναι. Και επειδή είπατε πριν και μία λέξη για την εξάρτηση, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν ακόμη δούμε τη λεγόμενη εργαλειοποίηση ή οπλοποίηση, τι εκμετάλλευση, όπως θέλετε να το πούμε, από τρίτες χώρες, έχει επενδύσει σχεδόν από την πρώτη στιγμή όταν φτιάχνει τη μεταναστευτική της πολιτική, τη λεγόμενη εξωτερήκευση. Δηλαδή στο να δώσει ουσιαστικά ρόλο, υποστήριξη, χρήματα, εκπαίδευση, διάφορες άλλες ωφέλειες στο πλαίσιο της συνεργασίας και της σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες.
0: Όπως η Τουρκία. Αυτό, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί στην περίπτωση Ρωσίας-Λευκορωσίας να μην υπάρχει αυτή η συνθήκη, αλλά εκεί που είναι διαχρονικά το μεγαλύτερο ζήτημα Τουρκία και με άλλο τρόπο κατά περίοδος η Λιβύη, είναι δύο χώρες στις οποίες έχεις επενδύσει στη διαχείριση, είναι δύο χώρες που τους χρηματοδοτείς, δύο χώρες στις οποίες έχεις δώσει από εξοπλισμούς, υπάρχει συνεργασία, παρουσία της Frontex, δηλαδή όλο το πλωστάσιο το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό δημιουργεί μια σχέση εξάρτησης και μπαίνει στη διάσταση αυτής της λεγόμενης στρατηγικής αυτονομίας.
0: Μάλιστα, πολύ σωστό αυτό, γιατί και ουσιαστικά δίνει τα όπλα σου, ας το πω έτσι εισαγωγικά, σε τρίτες χώρες και το αποτέλεσμα δεν είναι και αυτό που θέλει στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, θα συμμερίζεστε εσείς, κύριε Καρατράντου, τη συζήτηση που γίνεται ότι έχει τα όπλα που χρησιμοποιεί, η ρητορική που χρησιμοποιεί, μάλλον η ακροδεξιά, υιοθετείται σταδιακά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από φόβο και των επερχόμενων εκλογών, όπου οι ακροδεξιές δυνάμεις βλέπουμε να ενισχύονται, όπως στη Γαλλία με την Μαρίν Λε Πεν και αλλού. Το συμμερίζεστε αυτό, συμβαίνει αυτό?
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ζήτημα των επερχόμενων πολλαπλών ευρωπαϊκών εκλογών που θα γίνουν μέσα στο 2027 σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες επηρεάζει τις κυβερνήσεις, επηρεάζει τα κόμματα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία. Ωστόσο, δεν πρέπει να απλουστεύουμε και σε αυτή τη διάσταση. Γιατί αυτό ακριβώς, η απλούστευση και η προσπάθεια να αποφύγουμε ή να ξορκίσουμε ότι μπορεί το μεταναστευτικό προφανώς έχει μια έντονη ανθρωπιστική διάσταση, γιατί η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αυτών υποχρεώνεται να φύγει. Για διαφόρους λόγους, ακόμη και οικονομικός, βιοποριστικός, είναι ένας λόγος ανάγκης σε όλο αυτό το πλαίσιο. Το πώς αυτό εξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που υπάρχει. Ωστόσο, όταν επί χρόνια αρνούμασταν είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και διαστάσεις ασφάλειας σε αυτό το ζήτημα, τόσο αφήναμε και αφήνουμε το έδαφος στα ακροδεξιά κόμματα να είναι αυτά τα οποία διαμορφώνουν την ατζέντα για τη μετανάστευση, πατώντας πάνω στην πραγματικότητα ότι υπάρχουν προβλήματα. Ήταν πραγματικά σενάρια. Μπορεί ναι μεν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει αυτό να θεωρούμε ότι συνολικά όλοι οι μετανάστες είναι δυνητικοί τρομοκράτες. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι μέσα στις μεταναστευτικές ομάδες κρίθηκαν ένας μικρός αριθμός τρομοκρατών. Άρα το να πούμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε, ας πούμε, τους ελέγχους ή να χρησιμοποιηθούν καλύτερες τεχνολογίες δεν καθιστά σε την πολιτική ακροδεξιά. Την καθιστά μια πολιτική η οποία αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ένα μείγμα. Αυτό ήταν το δομικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών πολιτικών ελίτ σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Και όταν είδαν το 2015 τα συριακά κλεμμένα διαβατήρια κάτω στον Μπατακλάν, ενώ είχαν σκοτωθεί, δολοφονηθεί εκατοντάδες άνθρωποι, τότε ουσιαστικά δέχτηκαν μια τρομερή πίεση και είχαμε δει πού βρεθήκαμε εμείς. Ουσιαστικά μπλοκαρισμένη η Ελλάδα να είναι επί της ουσίας όχι εκτός Σέγγεν, όπως είπατε πριν, αυτή η οποία έχει μείνει με την καυτή πατάτα στο χέρι και να μην ξέρει πώς το διαχειριστεί. Έχοντας 4 με 5.000 αφήξεις τότε την ημέρα στα νησιά του Αιγαίου. Άρα χρειάζεται να αναγνωρίζουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, ούτε να υπερτονίζουμε την ανθρωπιστική διάσταση, γιατί είναι σημαντική, αλλά όχι μόνη, αλλά ούτε και να υπερτονίζουμε τη διάσταση ασφάλειας, γιατί και αυτή είναι σημαντική, αλλά πάλι δεν είναι μόνη.
0: Μάλιστα. Όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως, με τις ισορροπίες που πρέπει να τηρούνται και να. Πάμε λίγο σε συμφωνία που συζητήθηκε, τη συμφωνία της Μέκας, όπως ονομάστηκε, ανάμεσα στην Τουρκία, την Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Πώς πρέπει να διαβάσουμε αυτή τη συμφωνία? Ένας νέος άξονας δημιουργείται στον μουσουλμανικό κόσμο, είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει το ρόλο της ως περιφερειακή δύναμη, γιατί και από την άλλη η Σαουδική Αραβία που έχει στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ, αυτό σημαίνει μια απομάκρυνση από τον Ουάσιγκτον? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Είναι τρεις χώρες οι οποίες έχουν περιφερειακό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή τους, αλλά έρχονται και πολύ κοντά, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές πλέον τα γεωγραφικά υποσυστήματα, παρότι η γεωπολιτική είναι η κυρίαρχη διάσταση, εξακολουθούμε να ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και οι συμμαχίες ή οι παρεμβάσεις των κρατών μελών να μην σταματούν στα σύνορα. Είναι τρεις χώρες οι οποίες έχουν ρόλο στην περιοχή στην οποία λειτουργούν, αλλά και ουσιαστικά θέλουν και διαδραματίζουν ένα ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα στα λεγόμενα στρατόπεδα αντιπαράθεσης, που από τη μία πλευρά μπορούμε να βάλουμε τη Δύση, από την άλλη πλευρά βάλουμε τη Ρωσία ή την Κίνα, κατά περιόδους μαζί, κατά περιόδους διαφορετικά, αλλά τέλος πάντων αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει ως το μη δυτικό στρατόπεδο, να το πω έτσι. Και οι τρεις έχουν προνομιακές σχέσεις, όπως είπατε, αλλά κατά περιόδους το επίπεδο και η θερμότητα, να το πω έτσι, της σχέσης περνάει από διάφορα κύματα. Είναι προνομιακοί συνομιλητές και σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ας πούμε, είδατε στην πρόσφατη κρίση πόσο σημαντικός ήταν με το Ιράν, πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος και του Πακιστάν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι χώρες που είτε έχουν, όπως η Τουρκία και το Πακιστάν, εδώ και χρόνια μια σημαντική στρατιωτική δυνατότητα, είτε όπως η Σαουδική Αραβία που τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει πολύ και αυτό την έχει μετεξελίξει σε μια σημαντική στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σαφώς το άλλο κοινό του στοιχείο πέρα από αυτά είναι ότι είναι μουσουλμανικές χώρες, χώρες οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλουν και επιδιώκουν κατά περιόδους να έχουν μια προσπάθεια κυριαρχίας ή εκπροσώπηση, να το πω έτσι, των μουσουλμανικών χωρών. Σαφώς αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις, συγγνώμη, όχι μόνο θρησκευτικές. Αλλά ουσιαστικά εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο ότι βλέπουμε πλέον περιφερειακές συμμαχίες, γιατί υπάρχει ένα χαρακτηριστικό. Όσο βλέπουν τις ΗΠΑ να έχουν πάντα στραμμένο το στρατηγικό του σχεδιασμό προς την λεγόμενη μεγάλη εικόνα, δηλαδή προς την Κίνα, προς τον Ειρηνικό ωκεανό, και βλέπουν ότι η ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Νοτιοανατολική Ασία πολλές φορές μπαίνει σε μια διαφορετική διάσταση κλειδονισμών, γιατί οι ΗΠΑ δεν είναι σίγουρες ότι θα έχουν την παρουσία της εκεί. Το είχαμε δει δηλαδή ότι αναγκάστηκαν να γυρίσουν σε όλο αυτό το πλαίσιο. Θέλουν να έχουν αυτές ένα ρόλο. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έχουν επιδιώξει και άλλες χώρες, για παράδειγμα το Ιράν, και ουσιαστικά έρχονται δηλώνοντας ότι, διατηρώντας την στρατηγική του σχέση με τις ΗΠΑ, θέλουν να λειτουργήσουν σε έναν βαθμό και σε ένας πόλος ο οποίος θέλει να έχει δυνατότητα παρέμβασης και να έχει και ένα ρόλο ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις στην ευρύτερη αυτή περιοχή που επηρεάζει άμεσα τα συμφέροντα της Δύσης και του ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Και αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι και για μας εδώ στην Ελλάδα, έτσι, γιατί είναι, όσον αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας, είναι μια απάντηση στα σχήματα που συμμετέχει η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο μαζί.
1: Σωστά. Είναι διάφορες εκδοχές της τριμερών, πολυμερών συνεργασιών. Ουσιαστικά δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι παίκτες στην περιοχή και όντως και μπορεί να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση, είτε αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργεί. Η Τουρκία επομένως συνεχίζει, γιατί είναι μια ειδική περίπτωση μεταξύ των άλλων δύο, γιατί είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να κινείται σε αυτό το οποίο λέμε πατώντας στις δύο μπάρκες, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιεί την ισχύ της και τη δυνατότητα παρέμβασής της. Κάποιες φορές της βγαίνει αυτό, κάποιες όχι.
0: Ναι. Πώς θα ξεφύγει, πάμε λίγο στα στενά του Ορμούζ, πώς θα ξεφύγει από τη μέγενη την οποία έβαλε ο ίδιος τον εαυτό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, τι βλέπετε να συμβαίνει, γιατί το Ιράν προχωράει, κάνει κινήσεις, είδαμε αυτό με το Ομάν την ας πούμε συμφωνία, πιστεύετε ότι θα ενταθεί η πίεση από τον, τη στρατιωτική από τον Τραμπ, θα υποχρεωθεί σε μια συμφωνία που θα τον φέρει σε δύσκολη θέση και εν ώψη και των εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ?
1: Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να πει κανείς ότι θα κλιμακωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όχι γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, αλλά πρώτον γιατί οι ΗΠΑ δεν θέλουν να περάσουν στη φάση η οποία έχει απειληθεί πάρα πολλές φορές από τον πρόεδρο Τραμπ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει καταλάβει το Ιράν και το εκμεταλλεύεται αντίστοιχα. Δηλαδή μια κλιμάκωση η οποία θα έχει τα χαρακτηριστικά βάθους χρόνου με τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο στόλος, δηλαδή στρατιωτικές υποδομές, έχει αποδείξει ότι είναι περιορισμένη μάλλον η δυνατότητα πίεσης η οποία έχει στο Ιράν για πολλούς λόγους που έχουν συζητηθεί. Τώρα οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση αν πήγαιναν σε αυτό το οποίο έκανε σε μία-δύο περιπτώσεις το Ισραήλ, αλλά βρήκε αντίσταση και αντίδραση από τον πρόεδρο Τραμπ, δηλαδή να στοχοποιήσει άλλου τύπου υποδομές, ενεργειακές υποδομές, οι οποίες ιδιαίτερα σε χώρες όπως είναι το Ιράν παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχουν να κάνουν ακόμη και με την υδροδότηση της χώρας και θα είχαν άμεσο αντίκτυπο και στους κατοίκους. Όμως αυτή την κόκκινη γραμμή οι ΗΠΑ δεν δείχνουν διατεθειμένες να την περάσουν. Περισσότερο μπαίνει ως ένα μέτρο πίεσης από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ και αυτό δημιουργεί όλη αυτή τη συνθήκη την οποία εκμεταλλεύεται το Ιράν. Νομίζω ότι περισσότερο στη συνθήκη στην οποία έχει βρεθεί προσπαθεί ο ίδιος να εκμεταλλευτεί το χρόνο, δηλαδή να του δώσει ο χρόνος και να μετακυληθεί, να το πω έτσι, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας σταδιακά, ώστε να μπορέσει να κλειστεί μια συμφωνία η οποία θα παρουσιαστεί ως κατά κάποιο τρόπο επίτευξη αυτής, παρά να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία, γιατί βλέπουμε από τη μία πλευρά ότι και το Ιράν δεν έχει μία προσέγγιση. Υπάρχουν οι σκληροί που έχουν μία πιο ιδιαίτερη γραμμή. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι διαπραγματεύονται, οι λεγόμενοι πολιτικοί μετριοπαθείς, που κι αυτοί όμως δεν υιοθετούν απόλυτα αυτά τα οποία βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ. Και είναι λογικό, γιατί είναι μία διαπραγμάτευση.
0: Ναι, σωστά. Και κάτι τελευταίο θέλω να συζητήσουμε, κύριε Καρατράντο. Βλέπουμε να συμβαίνουν υβριδικές επιθέσεις, όπως έχουμε ονομάσει, με διάφορο τρόπο. Είδαμε τα πρόσφατα στη Λειψία, στη Γερμανία, στο αεροδρόμιο, με τα drones που βρέθηκαν εκεί. Είδαμε κάποιες άλλες προσπάθειες που γίνονται. Είδαμε και χτυπήματα όμως ουκρανικά στην Κασπία. Είδαμε να ενώνονται με κάποιο τρόπο οι δύο πόλεμοι, τα δύο καυτά μέτωπα, Ρωσία, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σε διάφορα μέρη του κόσμου γίνονται διάφορα. Μήπως είμαστε σε συνθήκες, δεν το λες και παγκόσμια ειρήνη αυτό, μήπως είμαστε σε συνθήκες παγκόσμιου πολέμου που διεξάγεται πλέον με άλλα μέσα?
1: Σίγουρα έχουμε μια κατάσταση παγκόσμιας αστάθειας, γιατί και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να παίξει το ρόλο στον οποίο είναι προορισμένος με τα πολεμικά. Σωστά. Δηλαδή να είναι ο εγγυητής της διεθνούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν και αυτές μετατοπιστεί προς τη λογική της ισχύως, επικράτησης της ισχύως. Αυτό λοιπόν δημιουργεί περαιτέρω ρηγματώσεις. Υπάρχουν ξεκάθαρα δύο πόλοι οι οποίοι κατά περιόδους συγκρούονται. σε αυτό το πλαίσιο στρατηγικά, γιατί έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα, και με διάφορες αποκεντρωμένες εκδοχές βλέπουμε συμμαχικές τους δυνάμεις να υπάρχουν και στην άμεση πολεμική αντιπαράθεση. Άρα αυτό είναι χαρακτηριστικό της όλης διαδικασίας. Σε μεγάλο βαθμό πάρα πολλές χώρες πλέον, οι οποίες εντάσσονται σε αυτό το οποίο λέμε το μη δυτικό στρατόπεδο, δηλαδή η Ρωσία, πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, Ιράν, η Κίνα, με το δικό της τρόπο, έχουν το λεγόμενο υβριδικό δόγμα, γιατί ακριβώς αυτό το οποίο είπατε δεν είναι μια άμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο πόλων, να το πω έτσι, ακόμη και αν ο ένας δεν είναι πλήρως διαμορφωμένος και ο δεύτερος, η Δύση, ο πιο παλιός, έχει και αυτό στις ελαχιστοποιήσεις του το τελευταίο διάστημα λόγω της ιδιαιτερότητας της σχέσης των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν να χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις για λόγους ασυμμετρίας, να υπάρχει επένδυση σε πιο λιγότερο κοστοβόρα και πιο ευέλικτα μέσα, όπως είναι τα drones, και αυτό να δημιουργεί αυτή την αίσθηση καθημερινής ανασφάλειας, η οποία επηρεάζει σημαντικά την περιφερειακή και τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και φέρνει στο στόχαστρο πολλές φορές την καθημερινότητα των πολιτών, τις κρίσιμες υποδομές των κρατών. Και αυτό είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να διαχειριστούν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο ευρωπαϊκής ασφάλειας.
0: Ναι, η ανθεκτικότητα ουσιαστικά αυτό σε αυτές τις θήκες. Κύριε Καρατράδο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Τριανταφύλλος Καρατράδος, διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας και νέων απειλών.

Λοιπόν, πάμε φωτιές, απειλές, το κάναμε λίγο βαρύ το πράγμα. Πού να δείτε για την παράσταση που θα σας μιλήσω τώρα, ακόμη πιο βαριά. Αντιγόνη, Αντιγόνη εκεί πέρα, τι είχε πάθει παιδιά. Αν το κοιτάξουμε πάντως το θέμα της Αντιγόνης, λιγάκι τώρα με τη νέα ματιά του 2026, θα λέμε ρε παιδί μου, εντάξει, πολύ υπερβολική είσαι. Τώρα μου πεις, εντάξει, μιλάμε για ένα θάνατο. Τέλος πάντων, μην το βαρύνουμε, γιατί και άλλο. Πάντως αυτή η παράσταση για την οποία θα σας μιλήσω, την Αντιγόνη του Σοφοκλή, είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Έχει παντού sold out που πάει, έχει πάνω από 50.000 θεατές την είδαν και τώρα ξαναεπιστρέφει καλοκαιρινή, κάνει περιοδία και θα βρεθεί αύριο στα Νέα Μουδανιά, στο Φεστιβάλ της Θάλασσας. Μιλάω για την παράσταση που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς. Ο Θέμης Μουμουλίδης τη σκηνοθέτησε και διασκεύασε και ερμήνευσε το κείμενο, ας το πούμε έτσι. Και πήρε μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών ηθοποιών και επικεφαλής είναι η φοβερή και τρομερή Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, ο οποίος έκανε και πρόσφατα μια πολύ τρυφερή ανάρτηση για τον πατέρα της, τον Αναστάση Παπαλιγούρα, που πόσο της λείπει, και αν το δεις και όλο αυτό με τον Αντιγόνη, το κλίμα που παίζει, καταλαβαίνετε. Ο Μελέτης Ηλίας είναι στο ρόλο του Κρέοντα και ο Μιχάλης Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα, εξαιρετική και οι τρεις λοιπόν. Μια παράσταση που ανανεώνει τη ματιά πάνω στην κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή. Και είναι και η Αντιγόνη δεν είναι μια από τις πιο συναρπαστικές ηρωίδες στην ιστορία της παγκόσμιας δραματουργίας. Είναι, θα λέγαμε. Λοιπόν, θα πάτε να δείτε αυτή την παράσταση. Γιατί τα λέμε όλα αυτά τώρα? Γιατί έχουμε να σας δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις να πάτε στα Μουδανιά, ή αν είστε εκεί πέρα κοντά, στη Χαλκιδική κάπου, τσακ, πετάγεσαι στα Μουδανιά, βλέπεις την ωραία σου παραστασούλα, κάνεις οτιδήποτε είναι άλλο να κάνεις και επιστρέφεις. Μπορείς να είσαι εκεί και να τη δεις επίσης. Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις. Αρκεί να μπείτε στην κλήρωση. Πώς θα το κάνετε αυτό? Αν τηλεφωνήσετε στο 2313-338401, 2313-338401, ή στείλετε ένα μήνυμα στο Viber, αν σας βολεύει, 6930, καλά το είπα, 078-228, 6930-078-228. Με έναν από δύο τρόπους για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις. Αντιγόνη, αύριο 9 η ώρα στα Μουδανιά. Yeah.

Πάμε να σας πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, δηλαδή πήγαμε στα Μουδανιά, πάμε τώρα λίγο προς τη Δυτική Μακεδονία, πάμε εκεί κοντά στην Βεγορίτιδα, την πανέμορφη λίμνη εκεί πέρα, σε ένα ειδηλιακό σκηνικό που στο κτήμα Κυριάννης, στον Άγιο Παντελεήμονα Μιντέου, ακριβώς δίπλα στη λίμνη Βεγορίτιδα. Τι θα γίνει σήμερα εκεί? Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου συνεργάζεται με το κτήμα Κυριάννη και προσφέρει, λέει, μια πολύ μαγική βραδιά. Θα γίνει και στην Άουσα. Σήμερα όμως, σήμερα το βράδυ στις 9, όσοι είστε προς τα εκεί πέρα ή θέλετε να πάτε μια εκδρομούλα, θα βιώσετε μια πολύ ωραία εμπειρία. Γιατί θα στηθεί μια οθόνη εκεί, στο Ινοπείο, στα Μπέλια. Και θα προβληθεί η ταινία «Επιστροφή στη Βουργονδία» του Σεντρίκ Κλαπί. Μια φοβερή ταινία, ένα ύμνο στην οικογένεια, τη συνέχεια και τη ζωή. Και όλο αυτό το κύκλο ζωής παρουσιάζεται και μέσα από τη ζωή, τον κύκλο ζωής του Αμπελιού. Μια πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ωραία ταινία. Η ταινία θα ξεκινήσει 9, αλλά η εμπειρία θα ξεκινήσει, λέει, μια ώρα νωρίτερα, γιατί στις 8 θα υπάρχει μια ξενάγηση στο Ινοπείο, ανακαλύπτοντας τον τρόπο παραγωγής των κρασιών, έτσι, από τον Αμπελώνα του Αμιντέου. Ένα από τα πιο σπουδαία βορειοελλαδικά τερουάρ, τερουάρ δεν το λέμε αυτό, ναι. Λοιπόν, οπότε θα τα μάθετε όλα αυτά, τα ωραία. Θα δείτε μια την ιστορία του Ζαν, ενός άντρα 30 ετών, στην ταινία λέω τώρα, ο οποίος έχει περάσει την τελευταία δεκαετία της ζωής του ταξιδεύοντας τον κόσμο και κόβοντας κάθε δεσμό με την οικογένειά του και τη Βουργουνδία που ήταν ο τόπος των παιδικών του χρόνων. Έχει κατασταθεί στο εξωτερικό και κάποια στιγμή τον καλούν πίσω στην πατρίδα για να αποχαιρετήσει τον ετοιμοθάνατο του πατέρα του. Τέλος καλοκαιριού είμαστε. Να, τώρα δεν είμαστε και τέλος καλοκαιριού. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Και τι έχουμε στο τέλος καλοκαιριού? Την συγκομιδή, έρχεται η συγκομιδή του κρασιού και δίνεται ευκαιρία στο Ζαν να έρθει πολύ κοντά με την αδερφή του, τη Ζουλιέ, τον αδερφό του, Ζερεμί. Αποφασίζουν τι θα κάνουμε με τον οικογενειακό Αμπελώνα. Έτσι και περνάμε ένα έτος ολόκληρο και ακολουθούμε τον ρυθμό των εποχών και τη διαδικασία παραγωγής κρασιού, αλλά και το πώς τα τρία αδέρφια αργά και σταθερά ξαναχτίζουν τη σχέση τους και συνδέονται. Τι ωραία ταινία, τι ωραία ιστορία, τι ωραία που κυλάει πολλές φορές η ζωή και από τη φύση μπορεί να διδαχτούμε, ένα από τον κύκλο ζωής του κρασιού. Ωραία, δεν τα είπα. Ωραία θα είναι κιόλας. Γιατί λοιπόν, κτήμα Κυριάννη, Άγιος Παντελεήμονας Αμιντέου στις 8 το Φεστιβάλ Κινηματογράφου κάνει αυτή, το διοργανώνει. Ξενάγηση στις 9 η προβολή. Θα κόβετε εισιτήριο και έχετε ξενάγηση, προβολή ταινίες και σας δίνουν και ένα, λέει, ατομικό box με κριτσίνια και γραβιέρα και ένα ποτήρι κρασί. Τι θέλετε, λευκό, ροζέ, κόκκινο? Και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Και άμα θέλετε, παίρνετε και δεύτερο. Δεν να σας πω τώρα. Εντάξει, προσοχή όμως, γιατί έχουμε και την οδήγηση για να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά μπορείτε να τα πάτε κατευθείαν. Μπορείτε να πάρετε και ένα τηλέφωνο εκεί, να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχουν θέσεις και δεν θα πάτε τζάμπα. Έχει και ένα τηλέφωνο στο 23-860-611-85. 23-860-611-85 για μια πολύ ωραία εμπειρία.

πριν από λίγο μου ήρθε μία ανακοίνωση από την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή Χαλκιδικής, την Κυριακή τη Μάλαμα, που τονίζει την απώλεια του Γιάννη Εκατερινάρη. Δεν έχω τέτοια πληροφορία ότι ο γνωστός μότιμος καθηγητής αρχιτεκτονικής και άνθρωπος βαθιάς ιστορικής γνώσης και έχει πεθάνει, αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυριακής Μάλαμας αυτό συνέβη, κάτι πολύ θλιβερό βέβαια, και που συνδέει η ανακοίνωση της Κυριακής Μάλαμα, λέει ότι το πνευματικό έργο του Κατερινά είναι πολύτιμο για τον τόπο μας στη Χαλκιδική. Ήταν άνθρωπος που είχε αφήσει το αποτύπωμά του στη λογογραφία, στον πολιτισμό στη Χαλκιδική, έτσι κι αλλιώς, με πάρα πολλά πράγματα και βιβλία. Αν συμβαίνει αυτό και αν ισχύει αυτό, σύμφωνα με την ανακοίνωση παραλαμβάνω της Κυριακής Μάλαμας, είναι μια μεγάλη απώλεια όντως αυτή. Λοιπόν, να σας χρωστάμε όμως για την Αντιγόνη, έτσι. Αυτή έγινε η κλήρωση, λοιπόν, τα ονόματα τα δύο που θα βρεθούν, που κερδίζουν τις δύο διπλές προσκλήσεις και θα πάνε αύριο να δουν την Αντιγόνη στο Αμφιθέατρο των Νέων Μουδανιών, στο Φεστιβάλ της Θάλασσας, είναι η κυρία Χαρίκλια Παπαδοπούλου και η κυρία Άννα Γαβριηλίδου. Τα ονόματα τους θα βρίσκονται στην είσοδο του θεάτρου. Θα πάνε, θα αναζητήσουν, θα πάρουν τις προσκλήσεις τους και θα απολαύσουν την εξαιρετική αυτή παράσταση, όπου η Ελένα Παπαλιγούρα είναι πραγματικά τα ρέστα της. Πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαία ηθοποιός. Λοιπόν, να πούμε ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι καλή. Είναι γύρω στα 29 βαθμούς, δεν έχουμε ανεβεί ακόμη. Τώρα 29, καλά, εντάξει, θα βγουν και πολύ στον ήλιο. Αλλά δεν θα συνεχίσει να είναι έτσι, να ξέρετε. Θα φτάσουμε μέχρι και τους 38 σήμερα. Εκεί, εντάξει, θα τους ξεπεράσουμε. Αύριο όμως ακόμη πιο ζεστή μέρα προβλέπεται, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Επίσης ζεστή μέρα προβλέπεται, γιατί από εβδομάδα και η Δευτέρα, αλλά μπορεί να έχουμε κάτι μπόρες, έτσι γενικώς σας δίνω λίγο τις πληροφορίες. Λοιπόν, όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους, να σας δώσουμε και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πολύ μικρές οι ταχύτητες και κάποιες φορές τα αυτοκίνητα σταματάνε στην Μουδανίων, στον δρόμο, στον περιφερειακό. Τα πράγματα είναι καλά, εκτός από το τμήμα που βρίσκεται εκεί στο Κωνσταντινοπολίτικα λόγω των εργασιών του flyover. Εκεί πάμε λιγάκι σημειωτών, έτσι. Αλλά όταν μπαίνουμε στην Μουδανίων, να ξέρετε να είστε έτοιμοι, τουλάχιστον μέχρι και το Ρίσιο χοντρικά. Δεν κινούμαστε και πολύ γρήγορα, θα το έλεγα. Αν πάση περιπτώσει, υπομονή, έτσι. Στο τέλος η αποζημίωση είναι πολύ καλή, έτσι. Γιατί όσο γνωστό, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Προσοχή βέβαια στο τιμόνι, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Γιατί πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι και όταν οδηγούμε αυτοκίνητο καλοκαίρι, δίκυκλο και καλοκαίρι, έχουν κάποιες ειδικές συνθήκες. Μείνετε συντονισμένοι αύριο να τα πούμε και αυτά. Θα είμαστε μαζί και αύριο, λοιπόν, 9 με 11. Εμείς εδώ πέρα θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να σας πω επίσης ότι ότι υπάρχει, αν κινείστε προς τα εκεί, προς τους Ευζώνους, ή θέλετε να πάτε προς τα εκεί, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ουρά σε μήκος πολλών χιλιόμετρων, φτάνει εκεί πέρα στο ρεύμα εισόδου, βέβαια, και επικρατεί το διαχώρητο, λεωφορεία και γιοταχή δημιουργούν μια απίστευτη ταλαιπωρία. Οι τουρίστες που έρχονται από τις χώρες της Βαλκανικής έρχονται με τεμποδίων, τέλος πάντων, αλλά αρκετή κίνηση είναι και προς την έξοδο. 13 πύλες εισόδου. Παρόλα αυτά, ο νέος τρόπος με τον οποίο μπαίνουν μέσα στην είσοδο πλέον δημιουργεί ουρές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εμείς ήταν ο Τάσος Ρέτζιος στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου και ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Αύριο πάλι θα είμαστε μαζί 9 η ώρα, όλο τα ωραία πρωινά όλο του Αυγούστου θα είναι 9 με 11, σημειώστε το. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο κύμα εξόδου των ταξιδιωτών για τον 15 Αύγουστο. Χιλιάδες είναι οι αδειούχοι που εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα με κάθε μέσον, με αυτοκίνητα, αεροπλάνα, πλοία και λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Ατελείωτες είναι οι ουρές και οι πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Το αδιαχωρητό επικρατεί από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 56.000 εκδρομείς του Αυγούστου, Έλληνες και ξένους. Σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν ακόμη και το 100%. Το τριήμερο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς με μελτέμια 7 μποφόρου στο Αιγαίο. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βελεστίνο, ενώ οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στην Αχλαδιά Ασιτίας. Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Από χθες ισχύουν και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου το σύστημα υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης προκειμένου οι δικαιούχοι παραγωγή να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στις αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Κλεμμένο ήταν το αυτοκίνητο του 37χρονου που κατήγγειλε ότι καταδιώχθηκε και εμβολίστηκε από άλλο όχημα το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Από τις έρευνες της αστυνομίας προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε και εξετράπη της πορείας του ήταν κλεμμένο. Ο 37χρονος οδηγός συνελήφθη από την αστυνομία. Από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών σε περιοχές της Τούμπας χθες το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 69 άτομα, εκ των οποίων 67 ανήλικοι και 12 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθησαν 4 άτομα για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε χθες το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψής της και έλαβε προθεσμία την Τρίτη για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Δηλώνει αθώα και αρνείται τη συμμετοχή της στη φωνική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριόροφου κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Σατοβριάνδρου και Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα άτομο στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, το οποίο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή του βραχιονοφόρου οχήματος. Καύσωνα συνεχίζει να χτυπά την Ευρώπη. Στην Ιταλία ο υδράργυρος στην Νάπολη άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου και 26 ιταλικές πόλεις παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους η ακραία ζέστη θα διαρκέσει άλλες 10 ημέρες. Θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς καταγράφονται και στην Ισπανία. Σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εξελίσσεται η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα

0: σε Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η άνεμοι μεταβλητή, 3 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
4: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
3: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
4: Γίνε δωρητής οργάνων.
3: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
4: Για πληροφορίες και ραντεβού,
3: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
5: Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
6: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
5: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
6: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
5: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
6: και την Όλγα Βαδίνη.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα. Με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε πάντα τον 102 FM της R3 από τη Θεσσαλονίκη και όχι το Σάο Πάολο. Αλλά εμείς φροντίσαμε να πάρετε και την άβρα της βραζιλιάνικης παραδοσιακής κουλτούρας με το Samba de Raiz, καθώς σήμερα έχω την εξαιρετική χαρά να έχω μαζί μου στο στούντιο την Κέλλη Παπαθανασίου.
1: Καλή σας μέρα και από μένα, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη. Είμαστε και πάλι μαζί μετά από περίπου 1,5 μήνα, νομίζω.
0: Ναι. Μου φάνηκε 1,5
1: χρόνος. Μας την ξαναέκανε ο Θωμάς.
0: Ναι. Μου φάνηκε
1: 1,5 χρόνος. Στο Σόπαλο, ναι.
0: Καλό.
1: Χαιρετίσματα, καλά να περνάς.
0: Έγραψες. Όχι, δεν ξέρω αν ο Λούλα του επέτρεψε την είσοδο στη χώρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Να είναι καλά όπου και αν είναι, να είναι καλά και ο ίδιος και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η Αγγελική Μπρέλου, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση του ήχου, είναι η κονσολιέρισα, είναι μας πλοηγή στα... Αυτά στα Αριτζιανά,
1: εκεί
0: στα
1: Vibes. Μοναδική και αγαπημένη μου, πρέπει να
0: πω. Μοναδική, ανεπανάληπτη, όπως αγαπάμε όλους τους συναδέλφους μας τεχνικούς, γιατί χωρίς αυτούς εκπομπή δεν βγαίνει.
1: Κάποιους τους αγαπάμε λίγο περισσότερο, αυτό
0: λέω. Λίγο περισσότερο, σαφώς.
1: Να δώσω και το Viber.
0: Να το δώσεις.
1: Στο 6930 07 82 28.

0: Μπορείτε να μας λέτε την καλημέρα σας, να σχολιάζετε αν θέλετε κάτι. Ακόμα και κάτι αρνητικό εννοείται, κάτι θετικό ή και τίποτα, απλά ένα γεια.
1: Και εμείς επειδή, Αγγελική, καθώς δυναμώνουμε λίγο τη μουσική... Τι είπε experienza, η εμπειρία δηλαδή. Και εμείς θέλουμε να σας πούμε τα πορτογαλικά, που δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς, πιθανόν και αρκετοί από εσάς. Το consejo, που σημαίνει συμβουλή στα πορτογαλικά, είναι ένα γνωστό τραγούδι του παραδοσιακού βραζιλιάνικου είδους samba de raiz, αυτό που ακούμε δηλαδή. Το τραγούδι μιλάει για αισιοδοξία, κουράγιο, να αφήσουμε τη θλίψη πίσω μας και να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες της ζωής με ψηλά το κεφάλι. Να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής με σοφία. Όλα εν σοφία δημιούργησε. Την αγάπη μας λοιπόν στην σοφία, στη σοφουλίκα και σε όλα αυτά τα πλάσματα, τα υπέροχα, τα καταπληκτικά που διαμορφώνουν και χρωματίζουν την καθημερινότητά μας και την ζωή μας. Πήραμε φόρα μάλλον.
0: Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα.
1: Όλα, όλα, όλα.
0: Γιατί γιορτάζουν
1: όλα,
0: σήμερα,
1: όλα,
0: όχι.
1: Όλα. Όχι, αλλά σήμερα είναι
0: σήμερα
1: η μέρα της γάτας.
0: Η μέρα της γάτας. Άρα γιορτάζουν οι γάτες.
1: Οι γάτες.
0: Χρόνια πολλά, ρε Αλεξάνδρε.
1: Γιατί, παιδί, ξέρεις ότι
0: δεν
1: έχω
0: είσαι γάτα,
1: αλλεργία. Έχω αλλεργία στις γάτες.
0: Όχι, αλλά είσαι γάτα ο ίδιος, βρε.
1: Με κάνα να αγαπήσω και την... Τη γάτα, έχει μια γάτα... Ναι, ναι, η Μπιζούκα, και εξ αυτού του λόγου, όπως καταλαβαίνεις, ναι, σε βάζουν σε αυτό το μονοπάτι. Σε βάζουν σε αυτό το μονοπάτι. Δεν θέλω να πω περισσότερα, έχουμε πει σε άλλη περίπτωση για τις γάτες και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται και να προστατεύονται και να στηρώνονται κλπ. Δεν είναι ώρα όμως αυτό, γιατί ναι, έχω εκτυπώσει επάνω, θα πάω να το φέρω μετά, κάτι ωραία βιβλία της Λένας Διβάνη, για παράδειγμα. Σε σχέση γατοϊστορίες. Πολύ όμορφες ιστορίες.
0: Ναι.
1: Ακούμε μουσική, ακούμε μουσική.

Πρέπει να σας πω ότι και η Παπαθανασίου αρχίζει και κουνιέται, που αυτό είναι ένδειξη ότι της άρεσε η επιλογή από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο την έχουμε υιοθετήσει. Αντί να έχουμε ηλεκτρονική μουσική απρόσωπη, άνευρη, χωρίς ψυχή, χωρίς ζωντάνια, χωρίς, και για να δείξουμε και το διεθνιστικό μας χαρακτήρα και πρόσωπο, ότι αγαπάμε την Ελλάδα επειδή αγαπάμε και όλες τις άλλες χώρες. Αγαπάμε τους άλλους πολιτισμούς, τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε, τους ακούμε, επικοινωνούμε με τους πολιτισμούς, με τον ήχο, τη μουσική, τα φαγητά, τις εικόνες κλπ. Γι' αυτό και αγαπάμε πολύ την Ελλάδα μας, την χώρα μας, την πατρίδα μας.

0: Άμα σ' ακούει ο Τάισον Φρέντα, έτσι έχουμε μια δυναμία από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άμα σ' ακούει, θα χαίρεται πολύ και ο Βιερίνια. Όλη η βραζιλιάνικη κοινότητα, μειονότητα της Θεσσαλονίκης, θα τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η επιλογή μας. Λοιπόν,
1: έχουν τώρα σημαντικές προπονήσεις να κάνουν μπροστά τους. Άστους τώρα, να μην...
0: Έχει την Πέμπτη, έχει χοντρό ζόρι. Έχει χοντρό ζόρι. Τα ζόρια αυτοί τα δημιούργησαν, αυτοί θα τα ξεπεράσουν.
1: Μην το πιάσουμε από τώρα αυτό το θέμα,
0: όχι,
1: γιατί εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ που τα
0: σήμερα
1: λέμε και εκείνο το φάουλ 5 λεπτά πριν να μπει το γκολ, δηλαδή εντάξει τώρα. Άστο.
0: Έχω μείνει παγωτό. Γκέλ Παπαθανασίου και στα αθλητικά εκεί.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι, παιδί μου, είναι κυκλοπαίδια αυτό το κορίτσι. Δεν είναι. Είναι ο τα πάντα όρων. Έχουμε έναν Τίμο Φαγκαλή, ο οποίος είναι ντρόουν σε όλο το ρεπορτάζ. Και έχουμε Γκέλ Παπαθανασίου, η οποία τα πάντα ωρά σχολιάζει, προσεγγίζει, αναλύει, εξηγεί, ερμηνεύει κλπ. Τι άλλο να πω για σένα,
1: τι παιδί. Τι άλλο θέλεις, δηλαδή, να έχεις την πλάση.
0: Λοιπόν, όχι, καμία. Όχι, για όνομα θέλω. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στις 11.30 θα έχουμε τον Άγγελο Συρίγο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου. Στις 12 παρέδωτο την Ευαγγελία Τηλιακούλη από την Θεσσαλία. Το κύριο Γρηγόρη Τάσιο στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας για τη Χαλκιδική μας, καθώς έχουμε ουρές Βυσιγότητων και Οστρογότητων που έρχονται από τη Βόρεια και την Κεντρική Ευρώπη και παραμένουν εκεί στο, πώς το είπαμε,
1: το τελωνείο
0: των Ευζώνων,
1: χαμός.
0: Και περιμένουν να μπουν 3, 4 και 5 ώρες εκεί.
1: Θέση ήταν λίγο
0: σαν
1: καλύτερα
0: τα δεν έχει.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω δεν θα μας βγει το χρονοδιάγραμμα να κάνουμε αυτό, να πάρουμε τον Τίμο να μας τα πει καλύτερα γιατί είναι
0: αμέσως, εκεί. Αμέσως.

0: Λοιπόν, και καθώς ο Τίμος μας πρέπει να δώσει παντού το ρεπορτάζ του, έχουμε και ένα Art News στην τηλεόραση να...
1: Με συνεχή ροή
0: να αντιμετωπίσουμε. Εμείς πάμε σε κάποιες ειδήσεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Η μάχη για την αποκατάσταση ζημιών μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική είναι πολύ σημαντικό και συνεχίζεται αυτή η μάχη. Να πούμε ότι κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου. 56.000 ταξιδιώτες, λέει, αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια, διάφορα λιμάνια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές. Στο δεύτερο μέρος γι' αυτό έχουμε τους εκπροσώπους των ξενοδόχων να μας δώσουν μια τάξη μεγέθους σε σχέση με τιμές, με το αν υπάρχουν ακόμη άδεια καταλήματα που περιμένουν τους εκδρομείς του Αυγούστου. Και αυτό είναι ένα θέμα, όπως και το ότι διευρύνεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν εσύ διαπίστωσες ότι έχουμε μειώσεις και ότι έχει αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Το λέω, συγχωρέστε με για το...
1: Όχι, κανείς δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσει, γιατί κανείς δεν έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο.
0: Παιδιά, το ντίζελ 2 ευρώ, ρε παιδιά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Το ντίζελ, τα καύσιμα, 2 ευρώ.
1: Τις επόμενες μέρες, λέει, αναμένει.
0: Το ντίζελ. Πληρώνουμε τους Ζελένσκι, τους βομβαρδισμούς και λοιπά σε δηληστήρια της Ρωσίας. Η Ρωσία δεν έχει να στείλει ντίζελ στην Ευρώπη και έχει πάει στο Θεό η τιμή του ντίζελ.
1: Τα δηληστήρια από την πλευρά τους λένε ότι αυτοί κατεβάσανε και τώρα θα το δούμε στην αντίληψη τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω
0: η κυβέρνηση πάντως έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. 15 λεπτά δίνει επιδότηση στο ντίζελ, ναι, γιατί σκέφτεται ότι ντίζελ έχουν τα φορτηγά μεταφορικά κλπ. Και αυτό επιβαρύνει τελικά στις τιμές των προϊόντων.
1: Φυσικά.
0: Νοπών, λαχωνικών και λοιπόν και λοιπόν.
1: Να σου πω, μέχρι τούδε καλύτερα να χρησιμοποιούμε μέτρο για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο επειδή μας βγαίνει και
0: οικονομικά. Μου το έλεγες. Γιατί μου το έλεγες?
1: Γιατί από σήμερα λειτουργεί, και σήμερα μάλλον λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, τα δρομολόγια ξεκινούν πολύ νωρίς το πρωί και πάνε και μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Είναι πλέον μια κανονικότητα αυτή, στους κανονικούς του ρυθμούς επιστρέφει. Ξέρουμε ότι υπήρξαν περιορισμοί στα ωράρια λόγω των δοκιμών για την πολυπόθητη επέκταση της καλαμαριάς. Από Δευτέρα λοιπόν μέχρι Πέμπτη θα ξεκινάνε 5 και 4 τα δρομολόγια και τα τελευταία στις 11. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και την Κυριακή από τις 5 και 4 επίσης μέχρι τις 12 και μισή το βράδυ.
0: Λοιπόν, μια που το λες, έχω στα χέρια μου το free press που λέγεται citymag.gr και στο editorial, στο βασικό της κείμενο, είναι πολυσέλιδη και έχει πολύ ωραία θέματα. Βασικό μενού είναι το μετρό. Το μετρό έφτασε στην Καλαμαριά, δυτικές συνοικίες και αεροδρόμιο γράφει. Όμως είναι μια άλλη ιστορία. Σημειώνει ο κύριος, δεν τον ξέρω τον συνάδελφο, αν είσαι δημοσιογράφος, ο κύριος Άγγελος Νι Βάσος.
1: Μάλιστα.
0: Και το υπογράφει και μου άρεσε πολύ η προσέγγιση του. Δηλαδή λέει, κάπως έτσι γεννιέται μια πόλη που κουράζεται, διαβάζω ένα απόσπασμα, έτσι. Κάπως έτσι γεννιέται μια πόλη που κουράζεται περισσότερο να σχολιάζει την πρόοδό της παρά να τη χαίρεται, που αντιμετωπίζει κάθε επιτυχία με επιφύλαξη, κάθε επένδυση με κακυποψία και κάθε αλλαγή με τη βεβαιότητα ότι κάπου θα υπάρχει ένας λόγος να ακυρωθεί. Και τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της Θεσσαλονίκης. Όχι η γραφειοκρατία, όχι οι καθυστερήσεις, ούτε καν οι διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η συνήθειά της να λειτουργεί ως ο αυστηρότερος πολέμιος του ίδιου της του εαυτού. Θα πω ότι έχει ένα κομμάτι δικαίου. Αυτό που λέει ο κ. Βάσος έχει πει και ένα άλλο πιο πάνω και είναι πολύ σημαντικό. Η Θεσσαλονίκη, λέει, αντιθέτως μοιάζει συχνά με άνθρωπο που αγοράζει ένα σπίτι με θέα στη θάλασσα και περνάει την πρώτη του μέρα συζητώντας για το αν μια βίδα στο χερούλι της μπαλκονόπορτας δεν βιδώθηκε απολύτως ίσια. Η παρατήρηση μπορεί να είναι σωστή, η ιεράρχηση όμως είναι καταστροφική.
1: Και όπως τα έλεγε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αυτή είστε η Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, ναι, καλό, καλό. Αυτή είστε. Πού το θυμήθηκε.
1: Συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του συναδέλφου.
0: Ναι, είναι. Όχι ότι δεν υπήρξαν καθυστερήσεις και διαχρονικές παθογένειες, γιατί πρέπει να πούμε ότι το μετρό το πληρώσαμε τρεις φορές. Δηλαδή, φτιάξαμε τρία μετρό και στην πράξη έχουμε ένα.
1: Κοίταξε, μην μπαίνεις τώρα στο κλίμα εδώ.
0: Όχι,
1: έχουμε
0: όχι, μισό
1: τώρα,
0: λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μα το θέλουμε, μακάρι να γίνει. Πέντε σταθμούς ναι. Παίρνουμε στην Καλαμαριά και είναι πολύ σημαντικό. Και πολύ γρήγορα να σπεύσουμε και να γίνουν τις δυτικές συνοικίες. Πάλι ρηγμένες οι δυτικές συνοικίες. Πάλι ρηγμένες. Δύο κλάδους έχουμε εκεί. Η μία που θα περνάει από την Πολύχνη εκεί, από το στρατόπεδο του Παύλου Μελά που έγινε το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο. Επιτέλους ολοκληρώθηκε. Καταπληκτικό να πάτε να το χαρείτε, να πάρετε τα μωρά σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να περπατήσετε, να το χαρείτε. Είναι δικό σας, είναι όλων των Θεσσαλονικαίων.
1: Καλά, να περιμένουμε να πάρουμε το μετρό για την Πολύχνη, τα εγγόνια των εγγονιών μας θα πάρει.
0: Κοίταξε, να πω, δηλαδή. Μην με κακίσετε ότι πάλι μιζεριάζω και κάνω.
1: Όχι.
0: Ήτανε Απρίλιος του 1990. Κάναμε μαζί με τον Νίκο τον Γιώτη, καλή του ώρα όπου και αν είναι, την πρώτη μας εκπομπή στην TV Μακεδονία. Σε ένα χαμηλό υπόγειο στη Δημητρίου Στεφάνου. Από εκεί πρώτο ξεκίνησε η TV Μακεδονία. Και είχαμε καλεσμένο τηλεφωνικά τον Στέφανο Μάνο, τον υπουργό, και έλεγε το μετρό της Θεσσαλονίκης 1990 θα τελειώσει πριν το μετρό της Αθήνας. καλά να είναι ο Στέφανος. Ναι, ολοκληρώθηκε ακόμα. Το μετρό της Αθήνας κοντεύει να φτάσει στη Θήβα, ας πούμε. Ναι. Και εμείς ακόμα περιμένουμε τη βασική γραμμή να λειτουργήσει σωστά. Τέλος πάντων.
1: Θα ξεκινήσει πάντως ο άλλος κλάδος, όχι
0: τότε
1: ήμουν, ανέφερες.
0: Τότε ήμουν 1990. Ήμουν 25 ετών. Τώρα είμαι 61. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι. Το πράγμα είναι απίστευτο. Δεν είναι. Είναι η ελληνική ρυθμή. Και αυτό που είπα προηγούμενα δεν είναι αυθαίρετο. Ο προϋπολογισμός του Γιώργου του Σουφλιά του Αείμνηστου το 2007, όταν έφερε το Γιωρίκα και τον Κωστίκα, ναι, τους δυο μετροπόντικες, ήταν 1,1 δις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μετρό έχει φτάσει στα 3 δις πλάς. Αναθεωρείς κλπ. Αλλά εντάξει, αφού η ελληνική δικαιοσύνη δεν παίρνει πρωτοβουλία κλπ, εμείς λέμε όλα καλά καμωμένα, όλα σωστά γίνονται.
1: Αφού έγινε, το χρησιμοποιούμε, το χαιρόμαστε.
0: Ναι, ναι, το χαιρόμαστε.
1: Με το καλό να το χαίρεστε και στην Καλαμαριά.
0: Και στην Καλαμαρία θα φτάνει μέχρι τη Μίκρα. Και ωραία, από εκεί θα ύπταται του πατρίου εδάφους και θα φτάνει στο αεροδρόμιο. Από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά.
1: Εγώ είμαι υπέρ του να ξεκινήσει πρώτα μπελόκι που σμενεμένη και τα λοιπά και μετά αεροδρόμιο.
0: Κι εγώ.
1: Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή.
0: Είπα θα ύπτατε. Νομίζω ότι ανεβαίνει και μετά πηγαίνουν με.
1: Ναι, αλλά θα γίνει αυτό μετά.
0: Σαν προαστιακός.
1: Θα γίνει μετά.
0: Σαν προαστιακός θα γίνει.
1: Είναι πιο εύκολο.
0: Βέβαια, ο προαστιακός είναι πατκούτ φτιάχνεται. Δεν έχει πρόβλημα με υπόγειες, στοές και ιστορίες κλπ. Είναι σαφές. Τέλος πάντων, η τεχνική τα ξέρουν αυτά. Όταν χρειαστεί θα το κάνουμε. Πήγαμε ήδη 4 λεπτά πριν από τις 11.30.
1: Άντε να δούμε, θα προλάβουμε.
0: Ναι, να βάλουμε ένα καλό, έτσι, να πάρουμε μια καλή μουσική ανάσα. Τι έβαλες, τι είναι.
1: Μπράβο. Εμένα μου αρέσει.
0: Ωμα! Καλά, σήμερα τους έχουμε φτιάξει, έτσι. Αν μας ακούτε από ένα beach bar, πώς το λέτε, πιτσόμπαρο.
1: Πιτσόμπαρο.
0: Πιτσόμπαρο, ναι.
1: Γιατί δεν το λέμε πιτσόμπαρο, καλέ. Πίτσες τρώμε.
0: Όχι. Beach
1: από
0: είναι η ακτή, ρε παιδί μου, η ακτή. Μπαρ στην ακτή, αυτό εννοούμε.
1: Ναι.
0: Αμέσως να βάλετε το κακό, το πονηρό στο μυαλό σας. Για όνομα του Δίκη, έτσι δεν είναι, Αγγελική. Σε παρακαλώ, απεκατέστησε την τάξη, ρε Αγγελική. Λοιπόν,
1: θα σε μαλώσω. Αποκατάστησε.
0: Αποκατέστησε, ναι.
1: Αποκατάστησε.
0: Αποκατάστησε η προστακτική. Η προστακτική που δεν παίρνει αυξήσεις.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μαριτσάρα μου, εσύ. Χαίρομαι να με διορθώνεις και να σε τσεκάρω, να σε ελέγχω. Να ελέγχω τα αντανακλαστικά σου.
1: Εγώ λέω μήπως γι' αυτό το κάνεις.
0: Άλλος ένας λόγος να επιστρέψουν οι Patriot και μονοδιάστατη πολιτική και εκείνοι που υποστηρίζει στρέφονται εναντίον σου. Γράφει το D-News σήμερα.
1: Πού κολλάει τώρα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά μου. Κάνανε φιλία, συνεργασία, αλληλεγγύη Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και εμείς γιατί έχουμε τους ελληνικούς Patriot για να προστατεύουμε την Σαουδική Αραβία. Ερώτηση κάνουμε.
1: Να την κάνω στον κύριο Συρίγο μετά.
0: Α, μπράβο, ναι. Η πρώτη μου ερώτηση θα είναι. Λοιπόν, Ανάσα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, βρισκόμαστε 29 λεπτά μετά τις 11, ακούτε πάντα τον 102 FM από την R3, από τη Θεσσαλονίκη για όλη την Ελλάδα. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, μαζί μου στο στούντιο η Γκέλη Παπαθανασίου. Γκέλη Παπαθανασίου και η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Όπως είχαμε προαναγγείλει σχετικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Άγγελο Συρίγκο, το βουλευτή στην Αλφα της Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνούς Δικαίου. Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλή σας ημέρα και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε.
0: Και πάμε κατευθείαν στο ερώτημα.
2: Κάναμε και πριν.
0: Και πριν και είπαμε θα το θέσουμε στον κύριο Συρίγκο. Λένε άλλος ένας λόγος να επιστρέψουν οι Patriot και μονοδιάστατοι πολιτικοί και εκείνοι που υποστηρίζει στρέφονται εναντίον σου. Γιατί έχουμε τους Patriot πλέον στη Σαουδική Αραβία, η οποία χθες υπέγραψε σύμφωνο αλληλεγγύης, κοινής άμυνας κλπ. Με Πακιστάν και με Τουρκία, ειδικά με την Τουρκία. Τι ρόλο έχουν τώρα δηλαδή οι Patriot να προστατεύουν τη Σαουδική Αραβία, η οποία με τη σειρά της θέλει να προστατεύει την Τουρκία?
1: Άμα θέλουμε να το δούμε αντικειμενικά, θα διαπιστώσουμε ότι και η Ελλάδα έχει αντίστοιχη συμφωνία να προστατεύει την Τουρκία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, με βάση τη συμφωνία που έχουμε κάνει από το 1952, όταν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, αναλάβαμε την υποχρέωση, αν η Τουρκία δεχθεί επίθεση από οποιονδήποτε, όχι εμείς, όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, να σπεύσουμε προς βοήθειά της. Οπότε, αντίστοιχη υποχρέωση έχουμε και εμείς εναντί της Τουρκίας.
0: Ναι, μόνο που η Τουρκία επιτέθηκε στην Κύπρο, ας πούμε, εισέβαλε στην Κύπρο το 1974.
1: Ναι, βεβαίως, το 1974.
0: Ναι, εμείς δεν είχαμε τότε υποχρέωση να συμβάλλουμε στην Τουρκία για να συμβάλλει.
1: Όχι, όταν δέχεσαι επίθεση, όχι όταν κάνεις επίθεση. Όταν είσαι σε άμυνα, δηλαδή, όχι όταν κάνεις, όταν διεξάγεις επιθετικό πόλεμο.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Συρίγκο, μπορείτε να μας θυμίσετε, γιατί δεν θυμάμαι. Δέχτηκε ποτέ η Τουρκία επίθεση στο έδαφος της?
1: Όχι, αυτό σας λέω.
0: Ναι, δεν
1: έχει. Έχει δεχθεί στην πραγματικότητα προσφάτως, αλλά ίδια το υποβάθμισε. Δέχτηκε 4 πυράβλους από το Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά ίδια το υποβάθμισε.
0: Επειδή ήταν το Ιράν, λέει εντάξει, άστο, θα το δούμε μετά.
1: Ναι. Λοιπόν. Είναι μια περίεργη συμφωνία. Υπό την εξής έννοια, συμμετέχουν 3 κράτη τα οποία για διαφορετικούς λόγους το καθένα έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με το Ιράν. Ξεκινάω από το Πακιστάν, που είναι η πιο περίεργη περίπτωση. Το Πακιστάν παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή εδώ και αρκετό καιρό σε όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Και προσπαθεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ της Αμερικής αφενός και του Ιράν αφετέρου, αλλά και μεταξύ των άλλων κρατών της περιοχής με το Ιράν. Οπότε αυτή η επιλογή του, γι' αυτό περιμένω να δω το κείμενο όταν θα δημοσιευτεί, αυτή η επιλογή του να κάνει αυτό το σύμφωνο με τη Σαουδική Αραβία μου προκαλεί εντύπωση, διότι ουσιαστικά απεκδίεται το ρόλο του μεσολαβητή αν ισχύουν αυτά τα οποία γράφονται. Πάμε τώρα στο θέμα της Τουρκίας. Η Τουρκία δέχτηκε 4 πυράβλους στο έδαφος της το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όταν δέχτηκε τον 4ο πύραυλο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, δήλωσε επί λέξη δεχθήκαμε ένα πύραυλο ο οποίος προερχόταν από το έδαφος του Ιράν. Έτσι λένε οι πληροφορίες μας και έτσι δείχνει το ραντάρ. Οι φίλοι μας οι Ιρανοί όμως λένε ότι δεν έριξαν πύραυλο.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό που είχε αναφέρει. Άρα ούτε η Τουρκία έχει όρεξη να είναι, δηλαδή δέχτηκε απευθείας επίθεση και παρόλα αυτά κατέβασε τους τόνους διότι δεν ήθελε να το τραβήξει με το Ιράν. Οπότε επιπλέον τα δύο από τα 3 κράτη, παρότι συνορεύουν, δηλαδή το Πακιστάν και η Τουρκία, παρότι συνορεύουν με το Ιράν, δεν έχουν γίνει συστηματικός στόχος επιθέσεων από πλευράς Ιράν.
2: Ναι, αλλά θέση με τη Σαουδική Αραβία, βέβαια.
0: Να ρωτήσω τώρα.
2: Έχει δεχτεί επανειλημμένα επιθέσεις.
0: Γιατί η προσέγγιση σας έτσι δημιουργεί, έτσι είναι μια δημιουργική, φαντασιακή κατάσταση. Σαν σενάριο περισσότερο. Λοιπόν, γιατί όταν εμείς βάλαμε τους Patriot στην Κάρπαθο, δεν θα μπορούσε η Τουρκία να πει Ελλάδα, είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. δεν αναλαμβάνεις, αντί να δηλώσει την ενόχλησή της γιατί τα στείλαμε σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου, να πει όχι. Γιατί σίγουρα η εμβέλεια αυτών των Patriot που ήταν στην Κάρπαθο κάλυπταν και ένα μεγάλο κομμάτι από την Τουρκία, δεν είναι κύριε καθηγητά?
1: Ένα μεγάλο κομμάτι όχι, γιατί η Τουρκία είναι τεράστια σε έκταση.
0: Ναι, όχι.
1: Αλλά ένα μικρό κομμάτι, ναι, το καλύπτουν.
0: Το καλύπτουν. Επομένως, γιατί δεν θα μπορούσε να ζητήσει την αρρωγή, τη συνδρομή. Δηλαδή. Ακριβώς στη Βουλγαρία. Γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το έκανε όμως. Έβαλε μπροστά τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και Βατάν και Ματάν και όλα τα σχετικά, ας πούμε.
1: Γιατί είναι η Τουρκία που
0: γιατί ξέρουμε. Γιατί είναι η Τουρκία που ξέρουμε. Ερώτημα και είμαι σαφής.
1: Να διευκρινίσω κάτι.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό την προστατεύουν αντιαεροπορικά, αντιπυραυλικά ευρωπαϊκά συστήματα. Δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Στην Τουρκία αυτή τη στιγμή υπάρχουν και Ισπανικοί Patriot και Γερμανικοί Patriot και Ολλανδικοί Patriot. Και μάλιστα τους πρώτους δύο πυράβλους που πέταξαν, εκτόξευσαν οι Ιρανοί κατά της Τουρκίας, τους εντόπισαν τα Ισπανικά συστήματα, αντιαεροπορικά συστήματα Patriot που υπάρχουν στο έδαφος.
0: Επιστρέφω και θέτω ευθέως το ερώτημα στον κύριο Άγγελο Συρίγο. Οι ελληνικοί Patriot πρέπει να επιστρέψουν από τη Σαουδική Αραβία?
1: Η εξωτερική πολιτική δεν πηγαίνει με το γυνάτι.
0: Όχι, δεν είναι γυνάτι.
1: Πρέπει να μετρήσουμε προσεκτικά τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί δεν ξέρουμε. Επαναλαμβάνω, το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιευθεί. Και έτσι είναι εντελώς άγνωστο ποιες είναι οι ακριβείς υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τα μέρη. Ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία είπε πως οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων ημών.
0: Ναι.
1: Αυτός το είπε. Το κείμενο δεν το έχουμε δει και γι' αυτό ξεκίνησα εκφράζοντας εξ αρχής την αμφιβολία μου τι ακριβώς λέει το κείμενο.
2: Ναι, και θα ήθελα αν μπορείτε λίγο να μας πείτε τη δική σας εκτίμηση γιατί έγινε αυτή η συμφωνία.
1: Να
2: γιατί
1: απαντήσω,
2: έτσι όπως τα λέγατε πριν.
1: Αν πρέπει να βγάλουμε τους Patriot από
2: ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε, έχω μία αρχή. Είναι αυτό που είχε πει ο Καναδός Πρωθυπουργός πριν από μερικούς μήνες στον Νταβός. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, είναι πιθανό να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού. Όταν έχεις πυράβλους στη Σαουδική Αραβία, έχεις ρόλο στην περιοχή. Μπορεί να μην είναι ο ρόλος που θέλεις, μπορεί η Σαουδική Αραβία να κοιτάζει και αλλού. Αλλά η ύπαρξη πυράβλων Σαουδική Αραβία σου δίνει δυνατότητα να έχεις λόγο για τα τεκτενόμενα στην περιοχή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην μπούμε στη λογική «Α, υπογράψατε συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν, διώχνω τους πυράβλους». Να σημειώσω τώρα κάτι, πάω στο δεύτερο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή υπεγράφει μια συμφωνία μεταξύ τριών κρατών που είναι συνέχεια μιας προηγούμενης συμφωνίας δύο κρατών, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Προφανώς, επειδή υπάρχουν συνεννοήσεις, θέλανε να είναι μέσα στη συμφωνία και η Αίγυπτος. Δηλαδή η συμφωνία να είναι Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Πακιστάν. Τι θα λέγαμε αν ήταν η Αίγυπτος μέσα? Να διακόψουμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο?
0: Ναι, γιατί η Αίγυπτος όμως πέρασε με την πλευρά της Τουρκίας παρά τις στενές σχέσεις που έχει με την Ελλάδα, γεγονός που κάνει τον Υπουργό Άμυνας τον Νίκο Τοδέδια να εκφράζει δημοσίως τον προβληματισμό του σε σχέση με την τοποθέτηση της Αιγύπτου και συνολικότερα επειδή τίθεται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε αφήσει στην άκρη μια σειρά τριμερών συμμαχιών οι οποίες συγκροτήθηκαν και την εποχή που ήταν στην Πρωθυπουργία ο Αντώνης Σαμαράς και αργότερα ο Αλέξο Τσίπρας με τον Νίκο Κοντζιά.
1: Έχουμε αφήσει την άκρη καμία τέτοια. Σε όλες τις συμφωνίες, ό,τι είχε ξεκινήσει, συνεχίζεται από το 2010 και μετά. Υπάρχουν δύο άξονες συνεργασίας. Ο ένας είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ο δεύτερος είναι Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος.
0: Ωραία.
1: Τα δύο προχωράνε παράλληλα. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι για μία χρονική στιγμή, μεταξύ 11-13, η Αίγυπτος είχε πάνω τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι ήταν φύλα προσκύμενοι προς το καθεστώς, προς τον Ερντογάν. Mm-hmm. Αυτό δεν σαφώς επηρέασε τις σχέσεις μας, αλλά συνεχίσαμε πάνω στη λογική αυτού του άξονα, ο οποίος ενδυναμώθηκε μετά. Τι έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό? Ο πόλεμος που έχει, η πόλεμη που διεξάγει το Ισραήλ με όλους τους γείτονές του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, αυτή η συμφωνία η οποία υπεγράφει μεταξύ Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδικής Αραβίας, mm-hmm. στρέφεται καταρχήν εναντίον του Ιράν, αλλά εμέσως περνάει ένα μήνυμα και προς το Ισραήλ.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη αυτά αυτή τη στιγμή, περιλαμβανομένης και της Αιγύπτου, βλέπουν με εξαιρετικά μεγάλη ανησυχία τη συνέχιση των συγκρούσεων στην ευρύτερη
0: Να του ρωτήσω, Ισραήλ. Κύριε καθηγητά, τώρα σε σχέση με τα Έλληνο-Τουρκικά, να έρθουμε πιο στα δικά μας. Ακούω συνεχώς αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε στον τομέα του διεθνούς δικαίου, κυρίως στρατιωτικούς όμως πρέπει να πω, στις πρωινές εκπομπές και λοιπά, να επισημαίνουν ότι εάν προχωρήσει το νομοσχέδιο για το Μαβί Βατάν, για την γαλάζια πατρίδα κλπ, που διχοτομεί το Αιγαίο στη μέση και θα βγάλει, λέει, τα καράβια για να τα φέρει στη μέση του Αιγαίου κλπ, και ότι πρέπει να ρωτάμε για να πηγαίνουμε στα δικά μας νησιά κλπ, ότι βλέπουν ορατό το επεισόδιο, το πολεμικό επεισόδιο. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι?
2: Και να βάλω εδώ και έχω, πριν απαντήσει ο κύριος Συρίγος, να βάλω λίγο και την ανακοίνωση που είχαμε μόλις ανακοινώθηκε το χωροταξικό, το ειδικό για τον τουρισμό, που αμέσως αντέδρασε η Τουρκία λέγοντας ότι γεωγραφικά χαρακτηριστικά των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων, δεν είναι ελληνικά εδάφη, κάποια νησιά και όλα αυτά τα σχετικά, που αμέσως έσπευσε να ξαναπεί.
0: Εσύ λες για το τουριστικό εδώ το καλώδιο. Με την Κύπρο που είναι ευρωπαϊκή πολιτική και ευρωπαϊκός δρόμος ενέργειας, λοιπόν, και λέει, τέσπατο, θα δούμε πώς θα αντιδράσει όμως. Mm-hmm. Γιατί η Γαλλία ανέλαβε και ευρωπαϊκά αλλά και διακρατικά μια ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα, ότι αν τυχόν δεχθεί επίθεση η Ελλάδα, ότι η Γαλλία θα είναι εκεί για να τη σταματήσει. Ναι, κύριε καθηγητά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα.
0: Παρακαλώ.
1: Πρώτα να ψηφιστεί. Δεν λέω ότι δεν θα ψηφιστεί, θεωρώ το πιο πιθανό ότι θα ψηφιστεί. Mm-hmm. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι ότι υπάρχουν τρία στάδια. Το ένα είναι να ψηφιστεί. Αυτό θα είναι πολύ κακό σε επίπεδο διπλωματίας, όχι επί του εδάφους. Mm-hmm. Για να είναι επί του πεδίου, επί της θάλασσας, επί του εδάφους, θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί. Για να εφαρμοστεί χρειάζονται δύο ακόμη βήματα. Ένα, να υπογραφούν τα σχετικά προεδρικά διατάγματα εφαρμογής του, και το τρίτο και πιο σημαντικό, mm-hmm. δηλαδή ένα η ψήφιση, δύο η υπογραφή των σχετικών προεδρικών διατάγματων, και τρία να βγουν πολεμικά πλοία να το εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ακριβώς.
1: Το λέω διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα και η εκτίμησή μου είναι πως οι Τούρκοι σε αυτή τη φάση θα αποφύγουν να κάνουν κάτι τόσο ακραίο, mm-hmm. και λέω θα το αποφύγουν διότι αυτή τη στιγμή έχουν δύο στοχεύσεις. Ένα, να μπουν στο πρόγραμμα των F-35 στην Αμερική, και δύο, να μπουν στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
0: Δηλαδή τι θα έχουν, θα έχουν δύο νομοθετημένες, το Κάζους Μπέλι από τη μια και το Μαβί Βατάν από την άλλη, και θα τα έχουν εκεί να παραμένουν νομοθετημένα ως φόβητρα, ως κιάχτρα, ας πούμε.
1: Όπως είναι το Κάζους Μπέλι.
0: Όπως είναι το Κάζους Μπέλι, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι πιο βαρύ από το Κάζους Μπέλι, να διευθυμίσω.
0: Έτσι είναι.
1: Γιατί το Κάζους Μπέλι είναι μία θέση. Εάν αυξήσει τα χωρικά σου ύδατα,
0: θα έχει
1: αυτό το πρόβλημα. Αυτό δεν διακόπτει τις διαπραγματεύσεις. Αντιθέτως, το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, εάν ψηφιστεί, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις, διότι θα πηγαίνουν οι δικοί μας να συνομιλήσουν με τους Τούρκους. Και οι δικοί μας θα λένε, μα βγάλατε αυτό, αυτό είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο.
0: Να καταλάβουμε, θα... ναι, κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω. Είναι σαν να λέει, για να καταλάβει και ο ακροατής που μας ακούει, είναι σαν να νομοθετήσει η Ελληνική Βουλή και να πει, έχουμε ιστορικά δεδομένα με τη Σμύρνη, το Αηδίνη, το Τυρεδεστό και τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης. Και αυτά θα έχουμε πρόσβαση κλπ. Είναι δυνατόν?
1: Το βλέπω λίγο διαφορετικά.
0: Α, για πέστε.
1: Δεν είναι χερσαία εδάφιο που κάτι τέτοιο βγάζει μάτι, αυτό που περιγράψατε. Είναι θαλάσσιες ζώνες, στις οποίες θαλάσσιες ζώνες δεν είναι, από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, αλλά στις θαλάσσιες ζώνες δεν κατοικεί κόσμος. Διεξάγονται δραστηριότητες.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι στη Σμύρνη που μένει κόσμος, δεν πας να διώξεις τον κόσμο από τη Σμύρνη, αλλά τι κάνεις. Θα εμποδίσουν δραστηριότητες στο τέλος της ημέρας. Θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν το ψάρεμα.
0: Έτσι.
1: Θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την έρευνα, θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν την εκμετάλλευση. Είναι δηλαδή ποιοτικά λίγο πιο διαφορετικό. Επανέρχομαι σε εκείνο που έλεγα αρχικώς, ότι στις διαπραγματεύσεις, όταν θα πάει η ελληνική πλευρά να συνομιλήσει με την τουρκική, όπως γίνεται, θα πει η ελληνική πλευρά, είδαμε και αυτό που κάνατε. Το ξέρετε ότι αυτό που λέτε είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Εάν έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η τουρκική πλευρά θα απαντήσει ένα ξέρω, δεν ξέρουμε τι λέει το διεθνές δίκαιο, εμείς ξέρουμε ότι εφαρμόζουμε τον νόμο που
0: ψηφίσαμε.
1: Οπότε δημιουργεί σε αυτή τη φάση πρόβλημα στη διπλωματία. Για να δημιουργήσει πρόβλημα εκ του πεδίου, δηλαδή στην Αλία παραδείγματι, θα πρέπει να βγει ένα σκάφος τουρκικό να διώξει τα ελληνικά αλλιευτικά λέγοντας ότι εσείς παραβιάζετε τα δικαιώματα της Τουρκίας και γι' αυτό το λόγο υποχρεώνομαι να σας διώξω.
0: Απέχουμε
1: από αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Κρατάμε την αναφορά του κυρίου Συρίγου που είπε ότι είναι προτιμότερο να καθόμαστε γύρω από το τραπέζι παρά να βρεθούμε στο κέντρο ως μενού που θα είναι προς διαπραγμάτευση. Είναι ειδικό δίδαγμα, το κρατάμε από τις αναφορές.
2: Προσβρώσει. Κολλάει και σε πολλές περιπτώσεις.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, και μετά τον κύριο Άγγελο Συρίκο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, πάμε στην αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στην κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έτσι για να συνδεθούμε για άλλη μια φορά με τη Θεσσαλία και να θυμηθούμε, Γκέλη Παπαθανασίου, ότι η ΕΡΤ Λάρισσας εκπέμπει από τους 98,3 και η ΕΡΤ Βόλου από τους 101,2. Ότι μας ακούτε ο 102 και στην Θεσσαλία, 98,3 στη Λάρισα, 101,2 από το Βόλο. Κυρία Λιακούλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Η τιμή όλη είναι δική μου. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ με το δικό σας δίδυμο και με το πόσο εύστοχοι είστε. Σας παρακολουθώ αρκετές φορές, να ξέρετε. Όσες μου επιτρέπουν τα καθήκοντα.
0: Καθώς μετακινήστε στο Θεσσαλικό κάμπο, είναι σαφές. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Γκέλη. Οικονομία, ακρίβεια, όσα κλπ.
1: Θα είδες και εσύ φυσικά, Αλεξανδρέ, την τελευταία έκθεση του που βγήκε χθες και σύμφωνα με το Πασόκ διαλύει το success story της κυβέρνησης που παρουσιάζει μια Ελλάδα της ευημερίας, γιατί δείχνει ότι καταγράφηκε μείωση 3,6% στο κατακεφαλήν εισόδημα, το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του έτους, και συγχρόνως έχουμε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του οργανισμού.
0: Τι χρειάν έχουμε ένα άλλο μαρτύρων πιο κάτω και από τη Βουλγαρία?
1: Ακριβώς.
2: Εγώ δεν χρειάζεται να μιλάω σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να ενισχύω τους έγκριτους δημοσιογράφους, όπως την τιμή έχω να μιλώ μαζί σας.
1: Με ευχαριστούμε, αλλά όσον τα λέει, δεν τα λέμε εμείς.
2: Ακριβώς. Να μεταφέρουν την είδηση. Το έλεγα σε ένα πάνελ το πρωί, ξέρετε, που ήμουν στην τηλεόραση του Open μαζί με τους κυβερνητικούς εκεί. Και λέω, παιδιά, δεν χρειάζεται κοκορομαχίες και αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Αφήστε το τις εκθέσεις να μιλήσουν. Να πούμε τι? Να πούμε για την οικονομία ότι έχουμε πιάσει πάτο? Δεν είναι ότι μηδενίζει η αντιπολίτευση κλπ. Είναι η τελευταία έκθεση του ΩΣΑ. Και τι λέει? Λέει ότι εδώ έχουμε υποχώρηση του πραγματικού κατακεφαλήν εισοδήματος των ελληνικών οικοκυριών 3,6%, ούτε 0,5, ούτε 0,7 που είναι η πρόβλεψη, όπως ξέρετε. Η πρόβλεψη εννοώ της απόκλησης. Ωραία. Εδώ μιλάμε για 3,6% για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Και είναι μια εξέλιξη η οποία αποτυπώνει τη διαφορά της χώρας μας με τη συνολική εικόνα των χωρών του οργανισμού. Εκεί έχουμε οριακή αύξηση των εισοδημάτων, και το προλαβαίνω αυτό για να μην μιλήσουμε πάλι για τη Μέση Ανατολή, για την παγκόσμια κρίση, για τον πόλεμο, για τους κακούς, για τους βαρβάρους και για όλα αυτά που, ναι, πράγματι συμβαίνουν, αλλά κάποιοι φαίνεται ότι τα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι η χώρα μας. Επίσης,
1: συμβαίνουν σε όλους, δεν συμβαίνουν μόνο σε εμάς.
2: Ακριβώς. Από τις 21 χώρες με διαθέσιμα στοιχεία, τις 13 καταγράφεται αύξηση, στις 8 μείωση. Η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση και από τις 8. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχουμε πρόβλημα, είναι ότι έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε, εδώ μιλάμε για τη συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών, μιλάμε για συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια, σε βασικά αγαθά, καύσιμα, διαβρώνουν την αγροστική δύναμη των πολιτών, είτε εργάζονται είτε είναι συνταξιούχοι. Και αυτό το αφήγημα για το διεθνές πρόβλημα κλπ. Με την ακρίβεια, πώς μπορεί να μην καταραίει από τη θετική πορεία στα αντίστοιχα μεγέθη που καταγράφουν οι άλλες οικονομίες? Είναι απλή συλλογιστική. Εδώ
1: ναι,
2: όμως πρόβλημα.
1: Να σας πω λίγο κάτι για να κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου. Λέει ο κύριος Κέρτς ότι αυτά είναι αναλύσεις της παραλίας, λέει, και ότι η δήθεν κατάρρευση που παρουσιάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, βάζει μέσα και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά κύριος στο Πασόκ απευθύνεται, λέει, κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών ξέρει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα η σύγκριση του πρώτου τριμήνου του έτους με το άμεσο προηγούμενο, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
2: Κυρία Παπαθανασίου, ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση που κάνετε, και κύριε Τριανταφυλλίδη. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ήσυχους καταρχήν τους πρωτοετής φοιτητές στην ησυχία τους, γιατί οι άνθρωποι θα χάσουν και αυτά που ήξεραν, ξέρετε. Γιατί πρωτοετής φοιτητής είσαι ακόμη στην προσαρμογή, έτσι, θα τα χάσουν τα παιδιά. Οπότε ας τα αφήσουμε τα παιδιά ήσυχα και ας μιλήσουμε τώρα για τον κύριο Σκέρτσο και τα αφηγήματά τους. Όπως καταλαβαίνετε, το πολυδιάστατο πράγματι και πολυπαραγωγικό πράγματι φαινόμενο της ακρίβειας των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά αντιμετωπίζεται όχι με ευχές, ούτε με δράκους, ούτε βεβαίως με το σκοτάδι που μονίμως καταργέται η κυβέρνηση αλλά ανάβει σε ένα φως. Θέλει να κατεβάσει τις τιμές του ΦΠΑ στα προϊόντα άμεσης ανάγκης. Πραγματάκια. Για να είμαστε κέρυοι και ουσιαστικοί. Δεν θέλει. Θέλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Αντλία με την κάρτα αγρότη να το καταργήσει και να βαίνουμε σε ένα άλλο καθεστώς. Δεν θέλει. Θέλει τη μαρισμοποίηση της πολιτικής. Δηλαδή, εγώ που έχω εισόδημα 100.000 και αυτός που έχει εισόδημα 10.000 δεν μπορεί να υποβάλλεται στις ίδιες τους ίδιους έμεσους φόρους. Να υπάρχει αυτή η οριζόντια αδικία. Αυτό λοιπόν, όταν δεν θες να το κάνεις, είπα 2-3 βασικά, έτσι, από αυτά που καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί τα έχουμε στην καθημερινότητά μας. Τι να πει κανείς, τα αφηγήματα καταραίουν το ένα μετά το άλλο. Η κυβέρνηση βρήκε 60 εκατομμύρια, να ένα άλλο παράδειγμα που μου ξεπηδάει στο μυαλό, είδατε αυτό παθαίνω όταν κουρδίζετε τις χορδές. Λοιπόν, ένα παράδειγμα ακόμη, 60 εκατομμύρια βρήκε προχθές να κάνει, λέει, κοινωνική πολιτική στη μείωση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για την εξισορρόπηση του χασίματος, του κέρδους που θα έχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες από τη στιγμή που τα 67 εκατομμύρια τα πληρώνει ποιος πάλι, ο φορολογούμενος πολίτης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι βαφτίζουν το κρέας ψάρι μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν αφηγήματα, διότι δεν μπορώ να αντέξω την παραβίαση της κοινή λογικής. Μπορώ να αντέξω το άλλο πολιτικό επιχείρημα. Μπορώ να αντέξω το ότι υπάρχει μια σύνθετη απεικόνηση σε κάποια μεγέθη. Μπορώ. Δεν μπορώ όμως την αντιστροφή της αλήθειας. Όπως σήμερα το αφήγημα, ξημερώσαμε πρωί-πρωί, θα μου επιτρέψετε να πω, για τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία.
0: Αυτά συζητούσαμε τώρα με τον κύριο Συρίκο, αυτό λέμε.
2: Έτσι, τη συμφωνία της Μέκας, η συμφωνία της Μέκας, έτσι την ονόμασαν, ουχή τυχαίως, λέω εγώ πάλι. Λοιπόν, καλοπροαίρετα, όμως, τι είπαμε, το Πασόκ τι είπε. Είπαμε, ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Και γιατί έχουμε πρόβλημα? Γιατί βλέπουμε μια Τουρκία η οποία γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά να είναι ισχυρή, να γίνεται ακόμη ισχυρότερη. Τι απαντάει το Υπουργείο Εξωτερικών και οι ηθήνοντες της κυβέρνησης? Όχι, λέει, η Τουρκία πάντοτε ήταν ισχυρή εκεί και θα συνεχίσει πάντα να είναι. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με πεδαριώδεις ισχυρισμούς.
0: Επιμένουμε στα οικονομικά, διαβάζω μπροστά μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ορίζει έναν ενιαίο μέσο όρο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα προϊόντα, αλλά θεσπίζει μόνο κοινά ελάχιστα όρια. Για παράδειγμα, το ελάχιστο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω γιατί κάποιες στιγμές όταν λες, ναι, δεν μας αφήνει η Ένωση, ναι, δεν ξέρετε τους κανονισμούς, ναι, δεν ξέρετε. Λοιπόν, το ελάχιστο όριο στο ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 0,330. Στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ είναι 0,70. Δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή, ας πούμε, εσείς έχετε καταλάβει, κυρία Λιακούλη, συζητάτε με τους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Γιατί δεν μειώνεται, αφού σας επιτρέπει, έχετε τράτο? Εγώ δεν λέω το 0,70 το κάνετε 0,330, κάντε το 0,5, δώστε μια ελάφρυση, δώστε μια ανακούφιση στον κόσμο.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια ολιγοπωλιακή δομή της οικονομίας με απουσία ελέγχων. Εμείς ζητήσαμε να γίνεται έλεγχο σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Τελικά γίνεται μόνο γραφειοκρατικός έλεγχος στο ράφι, τα ξέρετε αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο και δεν μειώθηκαν οι έμεσοι φόροι, ενώ στην Ισπανία εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό το Μάρτιο, το Απρίλιο, μας λένε και ψέματα. Υπήρξε μείωση του πληθωρισμού με τα διεθνή στοιχεία και λένε όχι, απέτυχε, σου λένε. Μα του δείχνεις, του δείχνεις το έγγραφο, του λες ορίστε το link το επίσημο της Ένωσης που δείχνει ότι στην Ισπανία έχουμε μειώσεις του πληθωρισμού. Όχι, σου λέει, δεν είναι αυτά τα στοιχεία. Άρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να τα βάλεις με το παράλογο, έτσι. Δεν μπορείς να τα βάλεις. Οφείλεις μόνο...
0: Το Λαζόπουλο που έλεγε παράλογο.
1: Δεν απαντάει.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ το παράλογο. Εγώ το χρησιμοποιώ.
0: Λαζόπουλος Ελάχης, καλή του ώρα όπου και να
2: είναι. Ήτανε καλή του ώρα, ήτανε τρελό αυτό με το παράλογο που έλεγε. Και πραγματικά, λες, είναι παράλογο. Αλλά η βεβαιότητα ότι δεν μπορείς να νικήσεις το παράλογο είναι, αν παραφράσω και τον Αϊνστάιν, έτσι. Ναι. Αλλά εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε πολύ συγκροτημένες εθνικές πολιτικές.
0: Να πω επίσης, επειδή μια που αναφέρατε στην Ισπανία, ότι ο ειδικός φόρος αναλύτρο, στο ντίζελ πάντα μιλάω, είναι 0,50. Όταν εδώ είναι 0,70. Και ο κατώτατος όρος που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33. Το λέω για να έχουμε κάποια συγκρίσιμα μεγέθη. Και πρέπει σε ένα λεπτό να κλείσουμε για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κάτι καταληκτικό, Ευαγγελία Λιακούλη.
2: Να πω κάτι που νομίζω ότι είναι ο πυρήνας όλων αυτών που συζητάμε κάθε φορά κλπ. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Είπατε τη ρήμη του λόγου, κύριε Τριανταφυλλίδη, ότι... Μα δεν καταλαβαίνει κανείς ή δεν βλέπει κανείς ότι μια τέτοια μείωση μπορεί να έχει αλυσιδωτά και να πραγματικά να έχει ένα αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Καταλαβαίνει και παρακαταλαβαίνει. Μια χαρά καταλαβαίνει. Το πρόβλημα είναι ότι καταλαβαίνει. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Γιατί οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έχει επιλέξει... Έχει γίνει τροχονόμος η κυβέρνηση της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κυρία...
2: Των μεγάλων συμφερόντων, των ενεργειακών κολοσσών. Και προσέξτε τι έρχεται.
0: Βάλτε τελεία.
2: Βάζω γέφυρα για την επόμενη συνομιλία μας.
0: Εντάξει.
2: Έρχονται τα data centers. Προσέξτε από ποιους, θα γίνει και πότε.
0: Θα τα πούμε στην έκθεση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
2: Να είστε καλά. Να είστε υγεία και δύναμη.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Κατζημίση.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο κύμα εξόδου των ταξιδιωτών για τον 15 Αύγουστο. Ατελείωτες είναι οι ουρές και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις σήμερα φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη αδειάζει, αφού αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το καράβι για σποράδες, ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα. Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 56.000 εκδρομής του Αυγούστου Έλληνες και ξένους. Σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν ακόμη και το 100%. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Βελεστίνο, ενώ οριοθετήθηκε το πύρινο μέτωπο στην Αχλαδιά Ασιτίας. Σήμερα υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Από εθέσεις ισχύουν και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας στο μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Στη σύλληψη 37χρονου προχώρησε η αστυνομία, καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο. Η άμεση δράση δέχθηκε κλήση λίγο πριν τις 4 θέσεις το μεσημέρι για τροχαίο ατύχημα στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολήσει άλλο όχημα μετά από καταδίωξη. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της Μαρφίν που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε χθες το πρωί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης της και έλαβε προθεσμία την Τρίτη για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Δηλώνει αθώα και αρνείται τη συμμετοχή της στη φωνική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 9.30 το πρωί στον πρώτο όροφο ακατοίκητου τριόροφου κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Σατοβριάνδρου και Κουμουνδούρου στην Αθήνα. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν ένα άτομο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, το οποίο απεγκλωβίστηκε με τη συνδρομή του βραχιονοφόρου οχήματος. Καύσωνα συνεχίζει να χτυπά την Ευρώπη. Στην Ιταλία, ο υδράργυρος στην Νάπολη άγγιξε τους 48 βαθμούς και 26 ιταλικές πόλεις παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό. Ενώ σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η ακραία ζέστη θα διαρκέσει άλλες 10 ημέρες. Στην Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς. Σε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ισπανία και Ιταλία εξελίσσεται η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να επιβάλλει συνοριακούς ελέγχους σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία μετά την άρνηση της Ρώμης να άρει τους συνοριακούς ελέγχους που είχε επιβάλει σε αφίξεις από την Ισπανία. Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, θα λάβουμε μέτρα, απαντά η Ρώμη. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο έπειτα από συναγερμό που σήμανε στην Ουκρανική πρωτεύουσα για ρωσική πυραυλική επίθεση. Νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην πόλη Μπροβαρή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη στους 30.

0: Οικονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Λοιπόν, γελάω γιατί έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου ένα αγαπημένο πρόσωπο. Όχι μόνο μέσα στο στούντιο, την Γκέλη Παπαθανασίου.
1: Κατάλαβα τι θέλεις για
0: μένα. Αλλά απέναντί μου ευθεία, με τον αγαπημένο μου τον Περικλή τον Γλυκόπουλο, ο οποίος είναι σαν Μπαντεραΐς Κονσέλιο, συμβουλή που λέει στα πορτογαλέζικα. Είναι, είχαμε ήχο, τώρα έχουμε και εικόνα τη Βραζιλία. Άμα δείτε, φυσιογνωμία είναι Βραζιλιάνος κανονικά.
1: Κόψε το μαλλί όμως.
0: Κομμένα είναι τα μαλλιά.
1: Αλλά καθόταν
0: καταλάβες.
1: Πάνω.
0: Εντάξει. Είναι,
1: μου το είχε πει αυτό είναι και Βραζιλέιρο.
0: Είναι
1: αστείο.
0: Ναι. Να πούμε πάλι.
1: Για πες.
0: Καθώς δυναμώνουμε τη μουσική. Η συγκεκριμένη Samba de Raiz είναι μια παραδοσιακή μουσική της Βραζιλίας που η στίχη της, καταλαβαίνουμε μόνο το experienza, η εμπειρία της ζωής, θέλει αισιοδοξία, θέλει πίστη να ξεπερνάς τις δυσκολίες καθημερινές, θέλει όραμα, θέλει αγάπη και αφοσίωση στον άνθρωπο. Αυτό λέει. Και άμα το δείτε αυτό το μουσικό μήνυμα παντρεμένο με εικόνες από βραζιλιάνικες ακτές, Σάο Πάολο και λοιπά, ή και φτωχογειτονιές και καθημερινότητα και είναι εκπληκτικό. Έτσι, για να υποδηλώσουμε την διεθνιστική μας, Περικλή, την διεθνιστική μας, γελάει, δεν ξέρω, βούτυρο στη ψυχή του είναι εδώ. Και όχι στην εθνικιστική, στη διεθνιστική μας.
1: Να μου τα πεις και στα πορτογαλικά μετά όλα αυτά όμως θέλω.
0: Ποια?
1: Αυτά όλα να μου τα πεις και στα πορτογαλικά.
0: Δεν μπορώ να το...
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω πορτογαλικά.
1: Πάλι διάβασέ τα ρε
0: παιδάκι. Όχι, δεν μπορώ. Θέλεις να σου πω τους τίτλους, τα lyrics στα ελληνικά μεταφρασμένα, στα πω, τα έχω εδώ μπροστά μου.
1: Τα ελληνικά τι να το κάνω.
0: Λοιπόν, έχουμε πει να φύγουμε όμως, δεν θα πάμε στο Σάο Πάολο, θα πάμε στο Σάο, πες καμιά ακτή της...
1: Σάο Χαλκίδικα.
0: Ναι, καμιά ακτή της Χαλκιδικής, Σάο Κασάνδρα ας πούμε. Λοιπόν, ναι, θα πάμε να συναντήσουμε τον Γρηγόρη Τάσκο, τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Χαλκιδικής.
1: Δεν τον πήρα.
0: Θα τον πάρουμε σε λίγο. Όπως και
1: επιδιώκουμε,
0: διεκδικούμε...

0: να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο των ξενοδόχων της Πιερίας.
1: Το,
0: τον καλούμε από το πρωί, αλλά δεν μιλάει συνέχεια το τηλέφωνο του.
1: Φαίνεται είναι τώρα πάνω στις φούργες, ρε παιδί
0: στις
1: μου,
0: φούργες.
1: Άνθρωπος.
0: Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε, να βγάλουμε και τον... είναι
1: δεν
0: εκτός.
1: Είμαι σίγουρη, γιατί εκείνα
0: τα... τον Τίμο το Φακαλί.
1: Εκεί βλέπω διόδια ελευσίνας, να ξέρεις πάντα
0: είναι,
1: στο δελτίο έπεται η Θεσσαλονίκη, δεν είναι ποτέ πρώτη. Άρα θα βγει μετά από αυτός.
0: Πολύ πράγμα. Αυτοί τώρα βγαίνουν όλοι. Βγαίνουν όλοι.
1: Είναι, τι κάνουν.
0: Πω, παιδιά.
1: Μα είναι, μα αν δεν βγουν και τώρα, πότε θα βγουν εσύ.
0: Γιατί δεν ξεκινάς σαν ωραίος άνθρωπος να σε δει και ο Θεός 6 ώρα το πρωί, 7 η ώρα.
1: Κάποιοι,
0: να μην
1: ναι.
0: χρειάζεται να κάνεις. Και πηγαίνεις 12 και 10 το μεσημέρι. Δηλαδή, άνθρωπε.
1: Να σου πω, εγώ που έχω παιδιά του δημοτικού, γιατί. Θες να σου πω, και εσύ είχε παιδί του δημοτικού.
0: Εντάξει.
1: Κάποτε. Κατάλαβες γιατί.
0: Υποκλίνομαι, εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Άμα έχεις μικρά μωρά, πού να σηκωθούμε έξω.
1: Δεν πολύ εύκολο.
0: Ούτε με σφεντώνες.
1: Άμα έχεις μικρά μωρά, πιο εύκολο είναι. Τα βάζεις, τα χώνεις το αυτοκίνητο εκεί κοιμισμένα, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις τίποτα βανδάλους, σαν χοροπηδάν και να τσιρίζουν. Όχι, μετά δεν παράτε με.
0: Δεν ήταν σαν τις δικούς μας, οι οποίοι Περικλή, πηγαίναμε στο χωράφι και ερχόταν ο Μπαρμπαγιώργος, Θεός χωρέστον, και τραβούσε την αυτή 4.30 το πρωί. Σήκω, θα πάμε στο χωράφι. Λοιπόν, και
1: εσύ
0: τον μνημονεύω.
1: Ναι.
0: Τον μνημονεύω. Α, να το.
1: Σε παίρνει.
0: Βγαίνουμε λίγο από τον αέρα.

0: και από τις κοντινές ακτές και παραλίες του Σάο Πάολο, Περικλή Νικόπουλε, πάμε στην αντίστοιχη παραλία του Σάο
1: Πατερινόσκαλα.
0: Α, μ' αρέσει. Και μακρύγιαλους και κορινούς και αγαπημένη Κατερίνη, σαν την Κατερίνη δεν έχει. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηρακλή Τσιτλακίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης των Ξενοδόχων Πιερίας. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Καλημέρα.
0: Είναι κλασική ποντιακή φωνή, στέρεη, τετράγωνη, αυτή και λοιπά. Το γελάει. και το γέλιο του τέτοια είναι.
1: Μια λοιπόν, φορά να μην κάνουμε ένα σχόλιο περί ποντιακού.
0: Εγώ αγαπάω. Τι να κάνουμε. Είναι πόντος και πάω. Αυτά τα πράγματα πηγαίνουν. Δεν ξέρω τι φιλάθλες προτιμήσεις.
2: Είναι οι ρίζες ισχυρές.
0: Έτσι. Νέα ζωή Κατερίνης και λοιπά. Είναι πατρίδα. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα, αυτοί τώρα τι κάνουν οι Βυσιγότοι και οι Οστρογότοι που έρχονται με την καλή έννοια, το λέω, από την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη και περιμένουν 3 και 4 ώρες. Τι ακριβώς έχει καταλήματα η Κατερίνη, έχει να τους φιλοξενήσει?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή παρότι είμαστε στην κορύφωση της θερμής του αισθητής περίοδου, υπάρχει ακόμα και για κρατήσεις, που λέμε, το τελευταίο δευτερόλεπτο, υπάρχει διαθεσιμότητα για τον πιθανό επισκέπτη της περιοχής. Άλλωστε, η περιοχή, όπως ξέρετε και πάρα πολύ καλά, είναι μια περιοχή η οποία έχει, εκτός από την αεροπορική σύνδεση, έχει την πάρα πολύ εύκολη οδική σύνδεση. Είμαστε στο σταυροδρόμι των κυριότερων κινητοδρόμων της πατρίδας μας και είναι μια περιοχή η οποία δέχεται αυξημένη ουσιαστικά επισκεψιμότητα και από την κεντρική Ευρώπη και από τις βαλκανικές χώρες. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον COVID, έχει οι Έλληνες συμπατριώτες μας είναι μέσα στην πρώτη τριάδα πλέον των επισκεπτών της περιοχής.
1: Αυξήθηκε από πλευράς Ελλήνων η κίνηση.
0: Ναι, βέβαια. Μα οι Έλληνες είναι που αφήνουν και το
2: τζίρο. Αυξήθηκε και η μέση διάρκεια παραμονής του. Γιατί μέχρι το 19 ήταν 2,5 μέρες. Δηλαδή ήταν επισκέπτες ουσιαστικά του Σαββατοκύριακου. Ενώ τώρα είναι περίπου 5,5. Δηλαδή επιλέγουν συνειδητά να κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή.
0: Είμανε, από την κεντρική Μακεδονία έρχονται και αυθημερών. Πηγαίνουν Μακρύγιαλο, Κορινό, Κατερινόσκαλα, παραλία Κατερινής.
1: Να καθίσουν περισσότερο, δεν πηγαίνουν πια.
0: Είναι καλές οι τιμές στα ξενοδοχεία. Είναι καλύτερες οι τιμές στα ξενοδοχεία, κύριε?
2: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο είχαμε παρατηρήσει, κυρίως ιδιαίτερα μετά το 23, μετά τον COVID, ήταν ότι είναι ένα ελκυστικό συνολικό πακέτο, όχι μόνο της διαμονής στο ξενοδοχείο, αλλά και της μετακίνησης και φυσικά και της διατροφής, αλλά και των δυνατοτήτων για τις εκδρομές που μπορεί να κάνει στην περιοχή και των δυνατοτήτων της διασκέδασης με τον Φεστιβάλ Ολύμπου, με τα υπόλοιπα τα event τα οποία γίνονται στην περιοχή. Πάντα όλα αυτά με μια Κατερίνα όμως πάρα πάρα πολύ αναλυτικά, έτσι, και εύστοχα μας περιέγραψε ο κ. Τριανταφυλλίδης. Μια Κατερίνα η οποία πραγματικά υποστηρίζει όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή είμαστε μια τουριστική περιοχή η οποία έχει ένα μεγάλο αστικό κέντρο δίπλα.
0: Έτσι.
2: Το οποίο έχει το νοσοκομείο, έχει την αγορά, έχει τον πεζόδρομο, έχει τα μαγαζιά, τους επαγγελματίες. Δεν είναι αρκετά συνηθισμένο αυτό για τουριστική περιοχή. Και φυσικά συνδυασμός ήλιου, θάλασσα και βουνού, ενός Ολύμπου, ο οποίος πραγματικά δίνει τη δυνατότητα κάποιον να περπατήσει μέσα σε ένα μυθικό βουνό 10 λεπτά αφού έκανε το μπάνιο του έτσι στα νερά του Θερμαϊκού.
1: Αυτή η ιστορία με το τελωνείο των Ευζώνων έχει επηρεάσει καθόλου τις κρατήσεις στη δικιά σας περιοχή?
2: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με το entry-exit σύστημα σύστημα λέει της λήψης των βιομετρικών
1: δεδομένων
2: για τους πολίτες των χωρών, είναι ένα γενικότερα ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ νωρίς και σαν ένας πληροδόχων. Εμείς συγκαλέσαμε ήδη από τις αρχές τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, μια σύσκεψη στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας, η Ομπράντοβιτς, και οι βουλευτές και οι δήμοι, και ουσιαστικά έτσι κάναμε μια παρένεση για μια καλύτερη προπαρασκευή ουσιαστικά της πατρίδας μας στην εφαρμογή ενός ούτως ή άλλως ευρωπαϊκού κανονισμού, ο οποίος τελούσε, ξέρετε, σε αναστολή από το 2016. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Τελωνείο των Ευζώνων, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί, θέλετε, όλες τις οδικές και αεροπορικές πύλες. Απλά η πύλη των Ευζώνων για μας είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίσιμη. Ο δικός τουρίστας είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλάξει προορισμό ανάλογα με την ταλαιπωρία που φημολογείται ή θα περάσει ούτως ή άλλως στα σήμερα. Και εμείς αυτό το οποίο είπαμε, ότι προς Θεού δεν είμαστε εναντίον του μέτρου, ούτως ή άλλως είμαστε εναντίον των ελέγχων. Απλά όταν γίνεται μια νέα διαδικασία, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλύτερη προπαρασκευή και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να τα αυξημένει στελέχωση, υποδομές, διαχωρισμός των ροών όπου μπορεί να υπάρξει, και ίσως στην πρώτη περίοδο εφαρμογής της, στην πιλωτική, να υπάρχει και μια δυνατότητα, αν θέλετε, τοπικά και επιφερειασμένα.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ηρακλή Τσιτλακίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, και να έρθουμε στο εσωτερικό για τους ακροατές και τις ακροάτρες που μας ακούν και θέλουν εν ώψη και το 15 Αυγούστου να υπάρχουν και ένα δωμάτια, και σε τι τιμές θα μπορούσαν να τα βρουν από τόσο μέχρι τόσο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τις λίγες ή πολλές μέρες των διακοπών, κυρίως λίγες μέρες των διακοπών στην Πιερία.
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως είναι απόλυτα φυσιολογικό όσο πλησιάζουμε προς το Ιεροδάβητο, και πλέον η επόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, η διαθέσιμη διαθεσιμότητα συνεχώς μειώνεται, οι πληρότητες όσο θα ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο, την τελευταία, έτσι, όπως λέμε, στιγμή, μπορούν οι συμπατριώτες μας να βρουν καταλήματα τα οποία ξεκινάνε αυτή τη στιγμή από 75, 80, 85 ευρώ, έτσι, το δίκτυο, σε εξαιρετική ποιότητα, έλεγα.
0: Έτσι.
2: Και να έρθουν να κάνουν τις διακοπές. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι έχουμε πολύ καλά σχόλια από την ελληνική αγορά, ανθρώπους δηλαδή που ανακάλυψαν ή ξαναανακάλυψαν ίσως την περιοχή, και αυξημένη ροή από την νότια κεντρική θεωρητική Ελλάδα.
0: Έτσι. Ανακάλυψαν την Πιερία, γιατί έχουν δει ότι γίνεται πατής με πατός στην Χαλκιδική.
1: Και όχι
0: ότι
1: μόνο.
0: Ναι, και σου λέει, άσε να πάμε. Έχει λιτόχωρο, Παντελεήμονας, ομορφιά, Όλυμπος. Ο Όλυμπος τώρα κατεγράφει από την UNESCO top βουνό σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Λοιπόν, είναι το λιτόχωρο, είναι, και πάμε και από την άλλη, και ο Μακρύγαλος και ο Κορινός και η παραλία Κατερίνης που είναι το σημείο αναφοράς, Κατερινός, καλά και λοιπά.
1: Λιτόχωρο.
0: Όλα αυτά είναι πανέμορφες περιοχές να τις επισκεφτείτε, και ακούσατε από τον κύριο Τσιτλακίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, και τις τιμές και το σέρβις και όλα αυτά που κάνουν την Κατερίνη μας. Να λέμε εμείς σαν την Κατερίνη. Δεν έχει, εννοούμε την ευρύτερη περιοχή, έτσι, την ευρύτερη περιοχή, μην λέμε.
1: Ναι, βρε.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, την αγάπη μας, κύριε Στρακίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λέγαμε πριν μαζί με τον κύριο Τσιτλακίδη ότι πάει πολύ καλά η τουριστική κίνηση στην Πιερία και ότι πολλοί ανακαλύπτουν ή ξαναανακαλύπτουν τις ομορφιές της και έρχονται και είπες εσύ πολύ ορθώς, γιατί βλέπουν ότι στη Χαλκιδική γίνεται πατήσμα πατώσε και είπα εγώ δεν είναι μόνο αυτό, έχουν ξεφύγει και τη μέση εκεί.
1: Ναι, θα δούμε να τα επιβεβαιώσει. Σε ερωτηματική μορφή τα θέτουμε. Mm-hmm. Έχουμε τον καλό μας τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, απλώς δεν σας ακούω καλά. Δεν άκουσα την ερώτησή σας.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μας ακούτε.
1: Όχι, ξαναπέστε. Όχι, δεν είμαι.
0: Λέγαμε νωρίτερα, είχαμε τον κύριο Τσιτλακίδη εδώ καλεσμένο.
2: Από την Πιερία. Από την Πιερία.
0: Μας έλεγε ότι πολλοί κόσμος πηγαίνει τα τελευταία χρόνια, ανακαλύπτει ή και ξαναανακαλύπτει τις ομορφιές της Πιερίας και λέει ο Αλέξανδρος, ναι, λέει, γιατί βλέπουν ότι στη Χαλκιδική γίνεται χαμός, πάταμε να σε πατώ. Και λέω εγώ, ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έχουν ξεφύγει και οι τιμές στη Χαλκιδική. Και είπε μετά ο Αλέξανδρος,
1: δεν το παγώ η γέλη
0: του, είπε. Το θέτουμε ως ερώτημα.
1: Έτσι είναι, το έκανα, το στρογγύλεψα λίγο, ναι, να μην είναι. Για πέστε μας, κύριε πρόεδρε.
2: Κοιτάξτε, ο υπερπληθυσμός είναι μια πραγματικότητα.
1: Έτσι,
2: υπερπληθυσμός. Ιδιαίτερα έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι, ναι, και στη Χαλκιδική μας. Και σαφέστατα θα υπάρχουν και περίοδοι όπου ο πελάτης αναρωτιέται αν περνάει καλά σε ένα προορισμό, όχι μόνο στη Χαλκιδική, όπου δημιουργείται αυτή η κατάσταση του πολύ κόσμου και των προβλημάτων που φέρνει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα και είναι και ο προβληματισμός σε εμάς που είμαστε πάρα πολλά χρόνια, είτε στη Χαλκιδική ως επιχειρηματίες της Χαλκιδικής, είτε αν θέλετε ως επιχειρηματίες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και έχουν επενδύσει. Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ιδιαίτερα στα πάνω από 100 δωμάτια ξενοδοχείου ο πελάτης επιλέγει τελικά να είναι εντός αγωγικών, θα έλεγα, η λέξη, στην ησυχία του εντός ξενοδοχείου. Mm-hmm. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γνωρίζετε και από τα μεγάλες μονάδες στη Χαλκιδική ότι συμβαίνει. Όχι απόλυτα ως all inclusive, γιατί να μην
1: πάρει
2: κάποιο σαν πάσα και το πει ευρύτερα εννοώ στους ακροατές μου, ότι ναι, αφού έχει all inclusive το κάνει αυτό. Όχι. Επιλέγει την ησυχία. Επιλέγει το συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων που είναι σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα για την Πιερία, που και αυτήν έχει ακόμη να δώσει πάρα πολλά. Πρόσφατα με τον Όλυμπο και με την UNESCO που έγινε πια μνημείο, αυτό είναι έτσι, κάτι εξαιρετικό και μπορεί να δώσει διαφορετικά δεδομένα για τον ομό Πιερίας. Από εκεί πέρα όμως δεν πάμε να είμαστε όλοι στο μοντέλο ήλιος και θάλασσα με τα όποια συν και πλην. Για τις τιμές, κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι δεδομένη. Από το ράφι του σούπερ μάρκετ μέχρι τις τιμές των καταλυμάτων ευρύτερα. Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να διορθώνουμε τις τιμές, ιδιαίτερα φέτος, μήνα με το μήνα, ανάλογα την περίοδο και την επισκεψιμότητα του προορισμού. Ιδιαίτερα όταν δουλεύουμε στο λεγόμενο μαζικό μοντέλο tour operating, όπως ξέρουν οι περισσότεροι. Αν θέλετε, το υποχρεώνει η ίδια η αγορά, διότι θα μείνεις άδειος, να το πω απλά. Άρα έτσι μπαίνουμε σε ένα ευρύτερο ανταγωνισμό, ο οποίος μας κάνει να μπαίνουμε στην πορεία στη διόρθωση των τιμών. Εκεί που υπάρχει το έντονο πιο ζήτημα είναι ότι η εποχικότητα των 3 μηνών στη διαμονή, είτε στην εστίαση ή αν θέλετε των 100 ημερών, αυτό δημιουργεί ζητήματα. Γιατί θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένα εστιατόριο, ένα μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος που νοικιάζει το χώρο του, είναι με ενίκεια που είναι πριν 2 και 3 χρόνια που πήγαινε εξαιρετικά η σεζόν. Κανένας που έχει στην ιδιοκτησία του το ακίνητο αυτό δεν βλέπει τη σεζόν πώς θα έρθει χειμώνα. Και αν έχουμε πόλεμο, παραμένει το ίδιο νίκη. Ο άλλος πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Άρα κάπου εκεί έρχεσαι και δημιουργείται το πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το ζήτημα και μας το εξήγησε με μεγάλη σαφήνεια.
0: Το μεγάλο πρόβλημα νομίζω είναι με τις παραλίες εκεί. Δεν είναι με τα καταλύματα, δεν είναι με τα εστιατόρια. Όταν πας να καθίσεις και σου λέει, άμα καθίσεις μπροστά θα πληρώσεις 100 ευρώ, είτε είσαι ένας, είτε είσαι περισσότεροι, μάλλον όχι. Αν είσαι πολύ, μπορεί να σε βάλει και 200, ανάλογα με τα πόσο ομπρέλες θα κρατήσεις. Ναι. Νομίζω αυτό είναι το πιο μεγάλο ζήτημα. Κοιτάξτε, που έχει εξοργήσει πλέον τον κόσμο.
2: Ναι, να σας πω. Εδώ πάλι υπάρχει ένα ερωτηματικό ή τελικά το τι θέλουμε να κάνουμε ευρύτερα στο θέμα εκμετάλλευσης υγειαλού. Να το βάλουμε στο διατάφτα.
1: Ναι.
2: Όταν γίνεται η δυνατότητα, ορίζονται τα σημεία όπου δημοπρατεί το υγειαλό για την παραχώρηση και όπου υπάρχει ομορότητα αντίστοιχα και αρχίζουν αυτά από τη δημοπράτηση να έχουν μια υψηλή κάποια στιγμή τιμή μίσθωσης, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Όταν η Χαλκιδική, και όχι μόνο η Χαλκιδική, όλη η Ελλάδα, πριν 10 χρόνια, 15, λειτουργούσε εντελώς διαφορετικά, χωρίς My Data, χωρίς κάρτα εργασίας, ονόητο. Καταλαβαίνετε. Αντιλαμβάνεστε και σε, μια κατάσταση που τότε ούτε το My Cost υπήρχε, ούτε και το απόλυτο ότι αυτό έχεις πάρει στην παραχώρηση και μόνον αυτό μπορείς να είσαι, να βρίσκεσαι και να ουσιαστικά να επενδύεις. Αντιλαμβάνεστε ότι τώρα που πήγαμε στην ορθολογική προσέγγιση των πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου, αρχίζουν οι δυσκολίες. Και πάνω σε αυτές τις δυσκολίες ο άλλος χτίζει, νομίζοντας ότι με τιμή μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εκεί την πατάει ο προορισμός.
1: Έτσι, ναι. Έτσι.
0: Ναι, διότι γιατί να μην πάω εγώ στη Νέα Σκιώνη, τι λιγότερο έχει από το πολύχρονο όσον αφορά τη θάλασσα τουλάχιστον, άλλο τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Δεν είναι καταπληκτικές και οι δύο παραλίες? Γιατί στη μία να πληρώσω 5 ευρώ και στην άλλη 100.
2: Ακριβώς, λοιπόν, όταν παραχωρείται ο υγειαλός με ένα τίμημα, αυτός που έχει μετά την εκμετάλλευση μπορεί να κάνει κατά τη γνώμη του ό,τι νομίζει. Ό,τι νομίζω όμως στο τέλος τι έχει να κάνει σχέση με το χαρτί και το μολύβι, το πώς βγαίνει η σεζόν. Mm-hmm. Πού φτάσαν τα ημερομίσθια, πόσο σας λέω έχει βγει από τη δημοπρασία και ούτω καθεξής. Και εκεί αρχίζουν τα ζητούμενα.
1: Αυτά είναι τα ζητήματα και οι παράμετροι που διαμορφώνουν την πραγματικότητα της Χαλκιδικής στην παρούσα φάση. Με τον κύριο Τάσιο έχουμε κουβεντιάσει και τις προηγούμενες φορές σε σχέση με τα αναπτυξιακά ζητήματα και τα ζητήματα των υποδομών και του υπερτουρισμού. Τώρα, εν ώψη του 15 Αυγούστου, αυτό είναι το ζητούμενο, εάν υπάρχουν καταλήματα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν τον ταξιδιώτη της τελευταίας στιγμής που θα διεκδικήσει και θα ζητήσει να φιλοξενηθεί για την περίοδο του 15 Αυγούστου.
2: Κοιτάξτε, η εβδομάδα που πάντα είναι της απόλυτης πληρότητας, όσα χρόνια και εγώ βρίσκομαι στο χώρο, άρα τα καταλήμματα ιδιαίτερα για το 15 Αυγούστου είναι πολύ λιγότερα προς διάθεση. Φαίνεται ότι η σεζόν τα τελευταία χρόνια μακραίνει σε σχέση ακόμη και την ελληνική αγορά, δηλαδή και μετά τις 20 Αυγούστου βλέπουμε και την ελληνική αγορά να επιλέγει. Αρχές Σεπτεμβρίου, μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία, γιατί έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, μας ανοίγουν τα σχολεία και μετά χάνεται η αγορά. Και όλο αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί τώρα ένα μείγμα και τιμολογιακό. Σε αυτή τη διαδικασία, το ξέρετε, κάθε χρόνο είναι τα ίδια. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Όταν αποφασίζουν όμως και οι περισσότεροι κάθε χρόνο να κάνουν το ίδιο και κάθε χρόνο να έχουν το ίδιο παράπονο, άρα εμείς θα είμαστε κάθε καλοκαίρι σε αυτή την ίδια συνέντευξη και την ίδια απάντηση.
1: Να το βάλω αντιπαρατηθικά. Στην πιερία μας είπε ο κ. Τσιτλακίδης ότι έχει δίκλινα που ξεκινάνε από 75-80 ευρώ. Στη Χαλκιδική, στο πρώτο και δεύτερο
0: καλής
1: πόδι.
0: Καλής
1: ποιότητας, είπε μάλιστα. Ναι, ναι. Πόσο, από πόσο ξεκινάνε οι τιμές τώρα, την τελευταία στιγμή?
2: Ανάλογα την κατηγορία του καταλήμματος, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, όλα είναι από 100 ευρώ και πάνω.
1: Από 100
2: ανάλογα
1: ευρώ.
2: Το πού θα κατευθυνθείς, σε ποια περιοχή, παίζει ρόλο λίγο αν είσαι πρώτο πόδι, αν είσαι δεύτερο πόδι, αν είσαι βορειοανατολική Χαλκιδική. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε την Ιερισσό, έχουμε τα Νέα Ρόδα, έχουμε την Αμουλιανή. Το μοναδικό μας νησί είναι και η υπόλοιπη Χαλκιδική, τα Πυργαδίκια που συμπτωματικά ήμουν χθες, ένα πολύ ωραίο μέρος. Και άλλες περιοχές αντίστοιχα, δεν είναι δηλαδή μόνο τα δύο γνωστά έτσι πόδια της Ιθονίας.
0: Έχεις ακόμα λίγο ησυχία εκεί στα Πυργαδίκια.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Άρα τελικά ξέρετε, μια και λέτε για την ησυχία, δεν ξέρω. Μήπως δεν πρέπει να φτιάξουμε δρόμους? Γιατί άμα φτιάξει δρόμο να πηγαίνει μέχρι
1: καλό,
2: τα Πυργαδίκια, μάλλον δεν ξέρω αν θα έχουμε ησυχία.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Μα δεν λέει κανείς ότι θα πρέπει να κάνουμε αούτοπαν τύπου Θεσσαλονίκης Αθήνας που να είναι με τρεις και τρεις λωρίδες κλπ. Για όνομα του Θεού. Αυτό θα το αποφασίσουν οι τοπικοί φορείς. Αυτό θα το αποφασίσετε εσείς και με τη γνώμη των ειδικών. Μία ανάπτυξη η οποία να αγκαλιάζεται από το τοπίο. Που να σέβεται το τοπίο.
2: Σωστά. Ευκαιρίας δοθείς μιας και αναφέρομαι για τα πανέμορφα πυργαδίκια που τώρα είχαμε και τα 100 χρόνια ιστορίας τους από την μετοίκηση εκεί των προσφύγων. Από την Αυθόνη. Ευκαιρίας μου δίνει δυνατότητα να σας πω και γι' αυτό βρεθήκαμε εκεί χθες, μια εξαιρετική εκδήλωση. Να πω όμως ένα οξύμορο του προορισμού. Ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια, μέχρι και τέλος αυτού του έτους, πολλά καταλήμματα εκεί μισθώθηκαν από τους εργαζομένους που ήταν για την εγκατάσταση των σκουριών. Αμέσως αυτό τι έφερε? Διαφορετικό προϊόν. Μόνιμη εγκατάσταση, που στην πορεία δεν υπάρχουν κλίνες για να βρεθούν το καλοκαίρι να δουλέψουν στα μαγαζιά. Οξύμορο, δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και αντιλαμβάνεται ο ακροατής μας τι ακριβώς συμβαίνει. Τα πράγματα δεν είναι μαύρο και άσπρο. Υπάρχουν αποχρώσεις οι οποίες μας βοήθησε πολύ καθαρά ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό ή πολύ μεγάλη καλή.
0: Πάντα ανταποκρίνεται και στις προσκλήσεις. Και είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει κάθε φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και θέλω απλώς φέτος να παρακαλέσω και εγώ από την πλευρά μου να τα ξαναλέμε και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
0: Πιστέψτε με, άμα δεν ήταν το πρόβλημα με τα σχολεία, το πρόβλημα, τέλος πάντων το θέμα με τα σχολεία, εγώ θα προτιμούσα να πήγαινα Σεπτέμβριο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έρχεσαι Ιουνίου.
2: Σε αυτό λοιπόν μπορείτε να έρθετε ένα Σαββατοκύριακο, αλλά απ' την άλλη να κάνουμε και το ρεπορτάζ. Να δούμε πώς πάει το Σεπτέμβριο και το Οκτώβριο.
1: Θα το κάνουμε.
0: Τι μου σφακαλεί. Γιατί τον έχουμε.
1: Έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ας το λοιπόν, καλέ, ωραίο, είναι αρέσει και στον Περικλή.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε το δικό μας, το χαλί που έχουμε. Και θα πάμε σε εκείνο, Περικλή, Γλυκόπουλε.
0: Καλά, θα πάμε. Καλά.
1: Λοιπόν, πριν όμως θα πάμε στον καλό μας συνάδελφο.
0: Κώστας Κούσης.
1: Ο κύριος Κώστας Κούσης, τον οποίον και καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε, μετά τις 12 είμαστε.
0: Αυτή η ιστορία με την καλημέρα και την καλησπέρα, με συγχωρείς Κώστα, πρέπει να την τελειώνουμε κάποια ώρα.
1: Ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πεις εσύ, αφεντικό.
0: Όχι, λοιπόν, δεν το λέω για σένα, γιατί γενικά υπάρχει.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Δεν είναι λάθος να λέμε
1: δεν
0: καλημέρα.
1: Θα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται.
0: Καλημέρα, Κώστα.
2: Έχουμε καλημέρα.
1: Μια είδηση της τελευταίας στιγμής που λέει ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε το δικό του εκτελεστή στο νέο του φόρ, λέει. Είναι ότι ψάχνει τώρα. Είναι δυνατόν να είναι.
2: Πόντος ο νέος φόρ.
1: Που λέει για το. Έχει ένα δημοσίευμα. Το ναι. Έχω από το πρώτο θέμα, από ναι. Γράφει το Newsroom, λέει. Βρήκε το νέο του, το δικό του εκτελεστή και λέει, αν είναι δυνατόν, το λέω αν είναι δυνατόν με την έννοια ότι είναι αυτός που μας έβαλε τον γκολ με την Anderlecht, δηλαδή
0: αυτό,
1: Σβετκόβιτς.
2: Σβετκόβιτς, ναι. Πώς γίνεται κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ παίζει με έναν αντίπαλο, μετά παίρνει τον καλύτερο παίκτη των άλλων. Διαχρονικά γίνεται αυτό.
1: Μιχαήλο.
2: Το έχεις παρατηρήσει. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ σίγουρα ψάχνει. Το θέμα είναι ότι ακόμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρει. Το θέμα είναι ότι οπωσδήποτε χρειάζεται. Φάνηκε αυτό στον αγώνα. Και σε αυτόν τον αγώνα, έτσι. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Αρκετά ονόματα έχουν αναφερθεί. Όσον αφορά στον εκλεκτό, εκείνο που προέχει, έχω την εντύπωση, πέρα από τη μεταγραφολογία, γιατί έτσι κι αλλιώς ο παίκτης που θα έρθει δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο αγώνα, στη ρεβάνς των Βρυξελών.
1: Ο Γιαννούλης έχει όμως.
2: Ο Γιαννούλης έχει, ναι, είναι δηλωμένο στην
0: Ευρωπαϊκή.
1: Και
0: όλους
1: έχει.
0: Και όλους έχει.
2: Αυτοί πρόλαβαν και δηλώθηκαν από τον ΠΑΟΚ. Και θα είναι διαθέσιμοι. Τώρα, ο Φόρες κι αλλιώς καταρχήν δεν έχει έρθει, δεν έχει βρεθεί, δεν έχει ανακοινωθεί. Οπότε και να ερχόταν πάλι δύσκολα τώρα κάθε προπονητής με δύο προπονήσεις.
1: Μα δεν είναι άδικο αυτό όμως, ρε Σίκο, θα ακούσει. Δεν είναι άδικο. Να έχεις δώσει center for σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης, να τις έχεις πλημμυρίσει με center for και να μην έχεις center for εσύ. Από ποιον, από το Τζίμα. Από, καλά, extreme είναι ο Τζόλης.
2: Το Τζόλι.
1: Ναι, δηλαδή έχεις πλημμυρίσει όλες τις ομάδες με ελληνάκια. Το Σαββίδι Ελληνάκια, Ελληναράδες, όχι Ελληνάκια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και να μην έχεις τέσποντο. Ο Μύθου καλός είναι, αλλά θέλει ακόμα ψήσιμο. Δεν θέλει.
0: Είναι
1: φαινόταν εκεί, είναι μικρούμιση, ναι.
2: Κοίταξε, εδώ η κουβέντα βεβαίως ανοίγει, γιατί λες από τη μια να αξιοποιήσω το ταλέντο το ελληνικό, τα δικά μου παιδιά. Δηλαδή, να ρισκάρω, ρε παιδί μου, να κάνω και μια επένδυση και να το δώσω στο παιδί χρόνο συμμετοχής και παιχνίδια.
1: Έτσι.
2: Να ποντάρω πάνω του δηλαδή και ό,τι γίνει. Και απ' την άλλη λες όμως ότι είμαι ένας μεγάλος οργανισμός, θέλω αποτελέσματα.
1: Έτσι είναι, για θέλεις και αποτελέσματα. Θέλω, δεν πες για τον όρο.
2: Θέλω άμεσα αποτελέσματα. Έχω βάλει πολλά εκατομμύρια. Οπότε τώρα θέλω κάτι πιο έτοιμο.
1: Κώστα, ο Χατσίδης δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο.
2: Όχι.
1: Όχι, έτσι.
2: Όχι.
1: Γιατί έχει φοβερό πόδι, έχει φοβερά προσόντα, κεφάλι κλπ.
2: Και ο Χατσίδης θα φύγει κάποια στιγμή, Αλέξανδρε, θα πουληθεί.
1: Καλά, σταμάτα τώρα, άσε να τους δούμε, τους χαρούμε τώρα. Εντάξει, λογικό είναι, άμα είναι ταλέντο κάποια στιγμή και ο Μύθου και ο Χατσίδης. Αλλά κάτσε, περίμενε δηλαδή. Για όνομα του Θεού, φύγουν όλοι.
2: Το ζητούμενο για εμάς που καταγράφουμε τα δεδομένα είναι.
1: Ότι?
2: Φυσικά και για τους ανθρώπους μέσα στην ομάδα είναι η πρόκριση. Είναι η ανατροπή με την
1: Anderlecht.
2: Τώρα τα υπόλοιπα είναι μακροπρόθεσμα και είναι κουβέντες που κάθε καλοκαίρι τις κάνουμε και ποτέ στον ΠΑΟΚ δεν γίνονται. Φόρ δεν έχει έρθει ποτέ, αν θυμάσαι. Πάντα ερχόταν μετά.
1: Ναι, και κάτι άλλο το οποίο λέγαμε καθώς βλέπαμε το ματς της περασμένης Πέμπτης είναι ότι δεν μπορεί να τα περιμένει η ομάδα όλα από το Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, τα κάνει όλα ο Κωνσταντέλια.
0: Και ήδη έκανε πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακούστηκαν κάτι γκρίνιες, αλλά νομίζω ήταν απολύτως άδικες.
1: Πέρσι,
0: καλά,
1: τι να πέρσι, κάνεις, πέρσι, ήταν, πέρσι Κώστα,
0: εγώ νομίζω
1: θυμάσαι,
0: ήταν καταπληκτικός.
1: Πέρσι,
2: αντίπαλοι παιδιά τον παίρνουν χαμπάρι κάποια στιγμή. Τρεις-τέσσερις παίκτες θα πάρουν.
0: Ναι.
1: Του κάνουν κλειό από γύρω για να τον...
0: Και συγγνώμη, ούτως ή άλλως η φάση ξεκίνησε από αυτόν και το πέναλτι που κερδίθηκε. Ξεκίνησε από αυτό.
1: Ποντάρο
0: και το άλλο που ακυρώθηκε αναδρομικά.
1: Ο Γιαννούλης θα με τον Μπάμπα να μπει λίγο.
0: Ο Γιαννούλης μπορεί να παίξει και από την αρχή, λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρω αν τις επιβεβαιώνει ο Κώστας.
2: Ναι. Βεβαίως είναι έτοιμος.
1: Είναι έτοιμος.
0: Και όλους μπορεί να αρχίσει να ξεκινήσει έτσι.
1: Ναι.
2: Αν υπροπονήσει με την ομάδα έτσι, όσο είναι έτοιμος. Τώρα είπαμε, το ζητούμενο είναι αυτό. Η Άντερλεκτ εδώ που τα λέμε δεν ήταν και καμιά τρελή ομάδα.
1: Όχι. Και κάτι άλλο,
2: κόβητρο.
1: Ο μόνος ο οποίος, συγγνώμη που σε διακόπτω Κώστα, ο μόνος ο οποίος κατάλαβε ότι παίζουν μόνο με δύναμη, δέρνανε οι Βέλγοι, δέρνανε. Ήταν μόνο ο Χατζηδιάκος. Ο Χατζηδιάκος τους έφερε βόλτα και τελικά έφαγε την κίτρινη και δεν μπορεί να παίξει στο μάτι. Ότι πρέπει να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο, έτσι όπως το παίζει η Άντερλεκτ, δεν είναι μόνο το intellectual, δηλαδή κομψή, κομψά κλπ. Έχει και δύναμη, έχει και χτυπάω, δεν έχει αυτό.
2: Οι Βέλγοι το κατάλαβαν καλά το παιχνίδι, γιατί μες στην Τούμπα ξέρουν ότι για να πάρεις αποτέλεσμα πρέπει να παίξεις έτσι. Ήταν καλά διαβασμένοι.
1: Πρέπει να παίξουμε κι εμείς έτσι.
2: Ναι, τώρα εκεί μέσα προφανώς πρέπει και ο Πάκου να παίξει έτσι. Νομίζω ότι είναι ανώτερο σαν ομάδα. Απλά πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του. Δέχτηκε ένα χαζό γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, δεν έχει ξαναγίνει. 17 δευτερόλεπτα τώρα από τη σέντρα, κατευθείαν πάσα και γκολ. Μετά σου κόβονται και τα πόδια τώρα μέχρι να προσαρμοστείς. Μετά πάει το ίδιο.
0: Παρ' όλα αυτά δεν το σκόπηκαν. Το παλέψαν μέχρι τέλος νομίζω.
2: Πρέπει με
1: κάποιο τρόπο μέχρι να βρεθεί ο center for να καλυφθεί το κενό. Ποιος θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα, παιδιά. Γιατί κερδίσαμε πέναλτι και δεν μπορέσαμε να το αξιοποιήσουμε. Ποιος θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα, παιδιά. Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Έτσι. Αυτό.
2: Λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Γιατί δεν χτύπησε το πέναλτι ο Σίβκοβιτς που εγώ θεώρησα
2: έλαντε,
1: ότι...
2: Έλαντε, πολλοί αναρωτήθηκαν για το πέναλτι.
0: Πες λίγο και τα
1: υπόλοιπα.
0: Τα πρακτικά τέλος πάντων, πότε είναι οι αγώνες, γιατί έχουμε και άλλους, έτσι δεν είναι μόνο πάω.
2: Έχουμε γενικά, δεν πήγαμε πολύ καλά αυτή την εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Οπότε τώρα έχουμε...
0: Ναι, μ' αρέσει που λέγαμε για τις ισοπαλίες και μετά μας ήρθε και...
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν μας άρεσε.
2: Εδώ λέγαμε να γίνει 5-5.
0: Ναι,
1: καλά.
2: Εδώ λέγαμε να. Ο Όφη και η Άκη δεν έχουν παίξει ακόμη. Λέγαμε ο Παναθηναϊκός με τη ΔΕΣΑ 1948 και ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν. Λέγαμε ότι είναι ψιλοεύκολο και ότι μπορούν να περάσουν. Και ο Πάκ με την Άντερλεκ. Οπότε λέγαμε 5-5 προκρίσεις και τελικά που καταλήξαμε στο 2 ισοπαλίες και μία ήττα και πλέον είμαστε outsider εκεί που ήμασταν. Φαβόροι. Τώρα, την Τρίτη τώρα παίζουν και ο Ολυμπιακός, 8.30 ώρα στην Ολλανδία στο Νάιμέγγεν και βεβαίως ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα στη Σόφια με τον ΤΣΣΚΑ 1948. Έτσι είναι η παλιά ΤΣΣΚΑ Σόφιας, λέγεται πλέον ΤΣΣΚΑ 1948 κτλ. Εντάξει, δικά τους έμεταν αυτά. Οπότε και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν την Τρίτη. Την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο θα παίξει με την Άντερλεκτ και βεβαίως. Την Τετάρτη, έχουμε τον τελικό του Super Cup του ελληνικού ΑΕΚ πρωταθλήτρια εναντίον Όφη Κυπελλούχου Ελλάδας. Στις 8 είναι το παιχνίδι αυτό, την Τετάρτη. Άρα έχουμε υλικό για την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Πες μας για τον Άρη, τι κάνει, πού βρίσκεται, ποια μάτς.
2: Ο Άρης έχει αυτή την σήμερα, έχει φιλικό 8 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Και βεβαίως με τον Πασεραϊκό.
1: Ωραία.
2: Και δείχνει καλά δείγματα μέχρι στιγμής. Έπαιξε με τον Παθρακικό προχθές, κέρδισε 5-1. Είχε καιρό να βάλει 5 γκολ, ακόμη και σε φιλικό παιχνίδι. Δείχνει καλά.
1: Κώστα, επειδή δεν το ξέρω ειλικρινά, δεν ρωτάω σκόπιμα. Άλλαξε το μοντέλο να έχουμε Λατινοαμερικάνους και Κεντρικοαμερικάνους κλπ. Και να έχουμε παιδιά από τις μικρές ομάδες του Άρη.
2: Όχι, δεν έχει παιδιά από τις μικρές ομάδες του Άρη. Δεν το κυνηγάει πολύ αυτό το θέμα της υποδομής. Κακώς βεβαίως. Έχει κάποια νεαρά παιδιά στην αποστολή, αλλά δεν πολύ παίζουν. Ούτε έχει πολλούς Λατίν όπως είχε παλιά. Έχει ξένους βέβαια, όπως όλες οι ελληνικές ομάδες. Έχει το Ράσιτς, ο οποίος είναι Σέρβος, ο οποίος είναι και πρωταγωνιστής. Έχει κάποιους Αφρικανούς, Καντεβέρε κτλ.
1: Ελληνόπουλα, ποιους έχει δηλαδή ο Άρης?
2: Πήρε το Έχει το Γαλανόπουλο, το Γιαννιώτα, το Διούδη.
1: Ωραία, εντάξει. Τρεις λοιπόν, τέσσερις καλύτερες.
2: Είναι καλύτερες από ό,τι περίμεναν οι φίλοι του Άρη μέχρι στιγμής στα φιλικά. Έτσι, και βεβαίως υπάρχει και μια ζήμωση, μια αρνητική ατμόσφαιρα για τον ιδιοκτήτη, τον Θόδωρο Καρυπίδη.
1: Εντάξει, τώρα αυτό μόνιμο
2: να πουλήσει,
1: υπάρχει,
2: να κάνει, γιατί βλέπουν ότι έχει τα βάνη.
1: Να πουλήσει, υπάρχει κάποιος να αγοράσει, ας πούμε, για να...
2: Όχι.
1: Όπως έγινε, ας πούμε, με τον Άρη στο μπάσκετ που ήρθε ο,
2: αυτό λένε, κύριος από την... Ναι. Λένε ότι οι άλλοι ψάχναν, ενώ εσύ δεν ψάχνεις.
1: Τι να ψάξει, πού να, δηλαδή υπάρχει κάποιος που θέλει να αγοράσει και λέει όχι, ας πούμε.
2: Ο ίδιος λέει ότι ψάχνει. Κοίταξε τώρα, ο Άρης είναι ακόμα μαγαζιώτη και να είναι ένα Άρης, δηλαδή άμα βγει.
1: Βέβαια.
2: Αλλά και εύκολο δεν είναι, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι 10 εκατομμύρια όπως είναι στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ με 10 εκατομμύρια κάνεις ομαδάρα.
1: Καλά, έχουν βάλει πολλά λεφτά τώρα.
2: Το
1: έτσι,
2: ποδόσφαιρο θέλει 50, 40.
1: Εντάξει. Δεν λέμε απευθείας ο Άρης να χτυπήσει τις ομάδες.
2: Τι τα λεφτά που έβαλε ο ίδιος που θα ζητήσει. Δεν θα ζητήσει. Θα πει εντάξει, να φύγω ρε παιδιά, να μην πάρω ένα δεκάρικο.
1: Καλά, αυτά είναι μεταξύ τους θέματα. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε τον Άρη, γιατί λες τώρα για τις μικρές ομάδες και θυμάμαι. Όταν ήμουν μικρότερος, βέβαια, όταν έπαιζε σε Μερτζίδη, Ζελελίδη, Μπιμπισίδη.
2: Εσύ ήταν πολύ καλά.
1: Ναι, ήταν παιδιά. Μισό λεπτό. Άσε το, ρε παιδί μου, ιστορική ομάδα είναι ο Κούις, ο Δράμπης, ο Πάλας και αυτοί. Είναι ο Βένος, ο Γιάννης από τα Γιαννιτσά κλπ. Είναι η ιστορική ομάδα του Άρεος. Εγώ σου μιλάω για παιδιά που ήρθαν από τις μικρές ομάδες. Δηλαδή, θυμάμαι ο Ζελελή και ο BBC που λέγαμε και σε Μερτζίδης κλπ.
2: Ναι.
1: Που ήταν από τις μικρές ομάδες.
2: Ο Κούις και ο Φυρός από τον Αγροτικό Αστέρα.
1: Έτσι, ήταν από εδώ, από την Επανομή.
2: Ναι,
1: από τον Αγροτικό Αστέρα.
2: Ο Γιουκούδης από την Επανομή.
1: Έτσι. Αυτό είναι να τους βλέπουμε και να τους χαιρόμαστε και να πάρει ξανά ζωή το Χαριλάο,
2: μακάρι,
1: να πάρει όλη
2: να
1: η περιοχή κλπ. Το ελπίζουμε, το πιστεύουμε, μακάρι να κάποια στιγμή για να...
2: Έχουμε και Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να πω ότι
1: εσύ,
0: έχουμε και Ηρακλή.
1: Ναι, άμα δεν πεις το
0: έχουμε,
1: δεν είναι.
0: Έχω πολλή ώρα να πω, γιατί τώρα αυτά τα ονόματα τα πολύ γνωστά και πολύ σημαντικά, αλλά είναι ιστορικά, δεν τους έχω δει δηλαδή εγώ να πέσουν ξέρεις.
1: Άσε
0: να
1: πει
0: και
1: τον Ηρακλή τώρα, ναι, εντάξει.
0: Μετάλαβες, οπότε
2: αλλά
0: γι' αυτό.
2: Αλλά δεν θα πει για Χατζηπαναγή.
0: Το Χατζηπαναγή, εντάξει, τώρα μιλάμε για θεότητες τώρα.
1: Μην για άνομα, καλύτερος παίκτης στον κόσμο, μέσα στους 30-40 βγήκε καλύτερος ποδοσφαιριστές στον κόσμο, στον πλανήτη τώρα. Τι να λέμε, βλέπουμε τα βίντεο και...
2: Έτσι, ναι. Ο Ηρακλής λοιπόν κάνει τη δική του προσπάθεια, επιστρέφει στην πρώτη εθνική, Super League 1. Να πούμε ότι έχει κάνει μια πλειάδα μεταγραφών. Έχει φέρει έναν προπονητή καλό με όνομα Ιταλό, τον Βάλτερ Ματζάρι, ο οποίος είχε σπουδαίο όνομα στην Ιταλία. Τώρα εδώ βέβαια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι διαφορετικά, είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημα. 17 του μηνός πρώτο παιχνίδι, ο Ηρακλής ξεκινάει κύπελο με το Βόλο. Θα γίνει στο γήπεδο των Σερών το παιχνίδι, γιατί φυσικά το Καφτατζόγλιο δεν είναι ακόμη έτοιμο. Και λέω φυσικά, έπρεπε να πω δυστυχώς, γιατί έχουμε φτάσει 8 Αυγούστου και ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Και τώρα εδώ πρέπει να πάμε να σημειώσουμε και ένα έτσι οξύμορο, μάλλον όχι τόσο οξύμορο, ίσως συνηθισμένο δυστυχώς στον ελληνικό αθλητισμό. Η Καλαμάτα παίζει κύπελο, δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδό της, θα παίξει αλλού. Η Αναγέννηση Καρδίτσας παίζει με τον Άρη κύπελο, δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδό της, θα παίξει στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Με λίγα λόγια, έχουμε ομάδες οι οποίες παίζουν στην πρώτη και στη δεύτερη εθνική κατηγορία και έχουμε ακόμη γήπεδα τα οποία δεν έχουν αδειοδότηση. Δεν είναι ασφαλή για το κοινό.
1: Και άμα αρχίσει και αυτό η νέα τούμπα.
2: Το 26.
1: Μισό λεπτό. Και άμα αρχίσει η νέα τούμπα και πρέπει και ο ΠΑΟΚ να παίξει σε άλλο γήπεδο, άμα δεν υπάρχει το Καφτατζόγλιο, πού θα παίξουνε. Πού θα παίξει ο Ηρακλής, πού θα παίξει ο ΠΑΟΚ κλπ.
2: Τώρα το Καφτατζόγλιο τώρα θα γίνει με αυτό το σκεπτικό ότι ο ΠΑΟΚ θα μετακομίσει κάποια στιγμή.
1: Υποτίθεται εκεί ο κύριος Βρούτσης και το Υφυπουργείο Αθλητισμού κλπ. Ήρθαν, είπαν, έκαναν, έδειξαν, έκαναν συνεντεύξεις.
2: Εγώ καταγράφω απλά το γεγονός ότι ο Ηρακλής ζήτησε κλειδάριθμο στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Πρώτες δύο αγωνιστικές θα παίξει εκτός έδρας.
1: Πού?
2: Για να προλάβουν να γίνουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο.
1: Ωραία.
2: Και τρίτη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας. Τρίτη αγωνιστική παίζει εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης και όσο περνάνε οι μέρες τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να μην παίξει ούτε στο πρωτάθλημα γηπεδούχος την τρίτη αγωνιστική.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα,
1: Κώστα Κούσης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτά.
1: Να είστε καλά. Πληρέστατο το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ό,τι θέλεις. Ναι, αγόρι μου, να είσαι καλά.
0: Έχεις 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αυτό τώρα τι είναι?
0: Είναι η τιμή εκκίνησης για τη δημοπρασία της μπάλας από το χέρι του Θεού. Το περίφημο γκολ του Μαραντόνα στον ιστορικό παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία,
1: ναι,
0: που είχε γίνει το 1986, όπως πολύ καλά θα θυμάσαι, στο Μεξικό, και ακολούθησε με την ίδια μπάλα και το περίφημο γκολ του αιώνα.
1: Ναι, μια που έβαλες Μαραντόνα,
0: γι' αυτό το λέω.
1: Δίπλα Αργεντινή-Βραζιλία, Σάμπα Τεραΐς. Δυνάμωσε, αγόρι μου. Περικλή Κυκλόπουλε, δυνάμωσε.
0: Έχω μάθει απ' έξω σήμερα.
1: Δυνάμωσε, αγόρι.

0: Θα πάμε τώρα στον πολιτισμό. Τι θα μας πεις από τον πολιτισμό, κυρία μας?
1: Γιατί πρόλαβα να πιω νερό, περίμενε καλέ.
0: Εγώ θα πω, ζεις ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με τις εμπειρίες που σου επιφυλάσσει η Χαλκιδική. Μας γράφει η παράλλαξη από την οποία ως πηγή παίρνουμε την πληροφόρησή μας. Θα πάμε και αλλού βέβαια. Σάββατο 8 Αυγούστου, Sunny Festival Soul Live στο Sunny Resort. Έχουμε, ναι, είναι εκεί σημαντικό ρόλο. Το Sunny Festival αποτελεί κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα. Έχουμε το Africa Center στο Covent Garden. Ναι, έχουμε το debut, το album Club Classics κλπ. Και όλα αυτά εκεί στο Sunny Festival.
1: Να πω εγώ το παραπονό μου όμως. Χθες έψαχνα να κάνω κάτι εδώ και δεν είχε τίποτα.
0: Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου.
1: Δεν έχει τίποτα. Πορτοβαλίτσα δεν προλάβαινα να πάω, ούτε Κασάνδρα.
0: Σάββατο 8 Αυγούστου λοιπόν, σήμερα, 9:30, 21:30, στο λόφο εκεί της Σάνης έχουμε το καταπληκτικό αυτό συγκρότημα με ήχους που συνδυάζει τη soul, τη reggae και την hip hop. Έτσι, από τον Dante Harvey. Λοιπόν, Σάββατο 8 Αυγούστου σήμερα έχουμε και Βαγγέλη Γερμανό στο Πόρτο Βαλίτσα. Ο Βαγγέλης Γερμανός εμφανίζεται στο μουσικό φεστιβάλ «Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα» στο Πόρτο Βαλίτσα. Είναι 8:30 η ώρα, Πόρτο Βαλίτσα, σήμερα Σάββατο 8 Αυγούστου. Σήμερα επίσης, 8 Αυγούστου, έχουμε Ελένη Τσαλιγοπούλου live στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Με όλους τους συντελεστές. Νέος Μαρμαρά Χαλκιδικής, Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9:30 είναι η αγαπημένη Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Απόψε, 8:30. 9:30. Λοιπόν, και είναι μια χαρά. Αύριο για Κυριακή θα πούμε αύριο. Ήθελα ένα ακόμη να πω, αλλά πες.
1: Έχει γίνει γνωστή μια δυσάρεστη είδηση. Αφορά το Γιάννη Κατερινάρη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Είναι ένας από τους ανθρώπους που συνδέθηκαν με την αρχιτεκτονική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες μιας ολόκληρης εποχής. Έντονη πολιτική και κοινωνική δράση, και αυτός και η οικογένειά του. Απόφυτος του 5ου Γυμνασίου, αρχιτεκτονική στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα. Δεν ήταν όμως για τον ίδιο η αρχιτεκτονική μια υπόθεση αποκομμένη από την κοινωνία. Ήδη συμμετείχε ενεργά από φοιτητή στο φοιτητικό κίνημα, στους αγώνες για το 114, στο 15% για την παιδεία, και στη συνέχεια βέβαια έκανε αγώνα και κατά της Χούντας. Βαθιές πολιτικές ρίζες.
0: Μιλάμε για
1: τον, μα το είπα. Είπα τον Γιάννη Κατερινάρη.
0: Για τον Γιάννη Κατερινάρη, ο οποίος
1: είναι ένας άνθρωπος που μας άφησε
0: μορφή, προσωπικότητα.
1: Πολλά.
0: Ναι, με αγώνες.
1: Ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του. Νομίζω μέχρι και το τέλος της ζωής.
0: Έτσι. Και εγώ ήθελα να κλείσω λίγο. Είναι αργότερα. Το είπα στην αρχή της εκπομπής και θέλω να το ολοκληρώσω. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μια που είμαστε στην ενότητα του πολιτισμού, στείνουν από τις 24 Αυγούστου για 12η συνεχή χρονιά θερινό σινεμά στην οροφή του κτηρίου, του δεύτερου κτηρίου, του μικρού αν θέλετε, του Μεγάρου. Οι βραδιές του σινεμά με θέα επιστρέφουν και φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στείνουν λοιπόν από τις 24 Αυγούστου για 12η συνεχή χρονιά αυτό το θερινό σινεμά στην οροφή του κτηρίου, το Χρυσό Φοίνικα του περσινού Φεστιβάλ Κανών, το συνταρακτικό «Ένα απλό ατύχημα», το αξιαγάπητο και ευρηματικό «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόουνς, το απολαυστικό «Θα φύγω μια μέρα», το ντεμπούντο της Αμελή Μπονέν, το συγκινητικό «Οδός Μάλαγα» της Μάριαμ Τουζανή και το ανθρωποκεντρικό δράμα «Το μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο. Είναι μερικές από τις ταινίες που θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε στο θερινό σινεμά στην οροφή, στην ταράτσα. Πάμε ταράτσα. Λοιπόν, του μεγάλη μουσικής, του μικρού. Του μικρού κτηρίου του Μεγάλη Μουσικής.
1: Και το πρόγραμμα πολύ τέλειο όμορφο, και πολύ όμορφος και ο χώρος.
0: Το βλέπω τώρα από το City Mag το περιοδικό.
1: Ναι, ναι, πώς και δεν έτυχε
0: λοιπόν,
1: να πας.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα και πραγματικά το ζήλεψα και θα πάω οπωσδήποτε. Αρχίζει από τις 24 Αυγούστου, πρώτο Θεός γεννή να είμαστε.
1: Παιδε,
0: να είμαστε εκεί και κάπου εδώ
1: πρέπει να
0: κλείσουμε. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με το Χρήστο Χατζημίση και αμέσως μετά το Τράβα τις Κουρτίνες με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Νομίζω ότι έχω δει και τις δύο κυρίες συναδέλφους χώρο. Ο Περικλής Γλυκόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου, ο Κοσολιέρης μας.
1: Η Αγγελική Μπρέλου.
0: Η Αγγελική Μπρέλου, το πρώτο τμήμα της. Και δεν έβαλε στο αυτό να κλείσουμε με το ωραίο, με το Σάμπατε Ραΐζ. Το είχε τόση ώρα.
1: Αφού το είχε τόση ώρα, δεν
0: αφού το είχε τόση ώρα, εντάξει, δεν πήρα. Ένα λεπτό έμεινε. Λοιπόν, την αγάπη μας. Να είστε καλά, τα πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Γέλη Παπαθανασίου.
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Την αγάπη μας. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικίνδυνο κοκτέιλ, ισχυρή άνεμη και οι υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμη έως και 8 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη Δευτέρα. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Elite News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όλοι θα αποζημιωθούν και όλοι έχουν δικαίωμα για οικοσκευή, τόνισε. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και βιομηχανιών ΑΠΕ σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Η φωτιά απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα στη νύχτα σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ειδικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο κύμα εξόδου των ταξιδιωτών για τον 15 Αύγουστο. Ατελείωτες είναι οι ουρές και πολύωρες οι καθυστερήσεις στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη αδειάζει. Η αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το πλοίο για σποράδες. Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί και στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 56.000 εκδρομής του Αυγούστου, Έλληνες και ξένους. Σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν ακόμη και το 100%. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Από χθες ισχύουν και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 11. Παρασκευή και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Κλεμμένο ήταν το αυτοκίνητο του 37χρονου που κατήγγειλε ότι καταδιώχθηκε και εμβολίστηκε από άλλο όχημα το μεσημέρι χθες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, σημειώθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο ύψος του νοσοκομείου Αχέπα. Από τις έρευνες της αστυνομίας προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε και εξετράπη της πορείας του ήταν κλεμμένο. Ένα 8χρονο παιδάκι από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην αστυνομία καθώς αναφέρθηκε περιστατικό με πυροβολισμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης κοντά στο εμπορικό κέντρο, δύο νεαροί που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο πυροβόλησαν 4 φορές στον αέρα. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν προς τη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν ερευνά η αστυνομία. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα θα διαρκέσουν για ένα μήνα. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Η Ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί από σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου. Πάνω από 10 εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στις Φλόγες, ρωσικό δηληστήριο πετρελαίου, έπειτα από Ουκρανική επίθεση με ντρόουνς. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη, γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα, η άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη στους 34 βαθμούς Κελσίου, με ανώτερη τους 37. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η Διεθνής Ελληνίδα Καλλιτέχνηδα των 100

0: Βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
3: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
2: Θα πούμε τα δικά μας.
3: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
2: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Μεσημέριασε.
3: Με την Άννα Γιαννακίδου.
2: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
3: Πάλι μαζί λοιπόν. Εδώ εν μέσω καλοκαιριού ξαναβρεθήκαμε, μέσω αδειών μάλλον.
4: Βρεθήκαμε μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Μετά θα πάμε πάλι αλλιώς.
3: Ναι, γιατί με τόση ζέστη δεν είναι για να μαζευόμαστε πολύ μες στο στούντιο.
4: Όχι, θέλουμε την άπλα μας. Εδώ τώρα λέει ότι η θερμοκρασία θα φλερτάρει στη Θεσσαλονίκη με 40.
3: Επειδή είναι ερωτική πόλη, θα φλερτάρει.
4: Εγώ θα έλεγα.
3: Να φλερτάρει με το 36, θα έλεγα καλύτερα.
4: Εντάξει, για τη δικιά μας ηλικία το 40 καλό είναι.
3: Καλό είναι, λες.
4: Σε άντρα, αλλά σε θερμοκρασία είναι πολύ, πολύ ψηλό.
3: Όχι, σε θερμοκρασία τη θέλουμε πιο χαμηλή.
4: Ακριβώς.
3: Αχ, ό,τι έχει κανείς, καλό είναι, Άννα.
4: Όχι πάντα. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι.
3: Πώς περνάτε μακριά μας.
4: Εσύ πώς πέρασες.
3: Μακριά σας, μοναχούλα.
4: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ εξαιρετικά. Λοιπόν, από το επόμενο Σαββατοκύριακο χωρίζουμε τα τσανάκια μας. Καλά ήταν για λίγο.
3: Έτσι, αύριο θα κουραστούμε πάρα πολύ και γύρω στις 3 παρακάτι.
4: Η αλήθεια
3: είναι
4: αυτή.
3: Οπότε θα χρειαστούμε ένα διάλειμμα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης θα ρυθμίσει τον ήχο σήμερα.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε. Εδώ είμαστε και σήμερα έως τις 3 θα είμαστε όπως πάντα. Να περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα με τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο και ειδήσεις πολλές και ποικίλες.
3: Έχετε καταλάβει ότι έχει αδειάσει η Θεσσαλονίκη, έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι άλλες χρονιές, αυτήν ακριβώς την περίοδο, αυτό το 15ήμερο ήταν πιο άδεια.
3: Δεν ξέρω. Εγώ σήμερα κατεβαίνοντας στην Αγγελάκη, από εκεί από το Συντριβάνι, μετρό, ναι. Μετά θα πούμε για το μετρό, κάτι έχουμε να πούμε.
4: Ναι.
3: Τα 2/3 της Αγγελάκη ήταν μόνο κατηλημένα από αυτοκίνητα.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, Αγγελάκη, βρίσκεις να παρκάρεις, θα σου κόψουν κλίση βέβαια, αν δεν είσαι μόνιμος κάτοικος.
4: Δεν το συζητώ, οπότε μην το τολμήσετε.
3: Το καταλαβαίνεις από την Αγγελάκη, η οποία συνήθως είναι γεμάτη από αυτοκίνητα.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έχει φύγει κόσμος, έχει φύγει, δεν το συζητώ με κάθε τρόπο. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει είναι ότι δεν κάνουν τις πολλές ημέρες διακοπών που κάνανε
3: αυτό,
4: παλιότερα,
3: ναι.
4: Γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν βγαίνω.
3: Δεν βγαίνω, αλλά.
4: Τι θα μας έλεγες
3: λοιπόν,
4: για το μετρό.
3: Λοιπόν, έχω να πω για το μετρό. Μ' άρεσε αυτό το νέο και θα ήθελα να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το ωράριό του.
4: Mm-hmm.
3: Έχει ξεκινήσει, λέει, από εχθές το μόνιμο πρόγραμμα λειτουργίας για τον Αύγουστο που έχει διευρυνθεί από τις 5 και 4 το πρωί τις καθημερινές ως τις 11 το βράδυ. Μέχρι τώρα ήταν ως τις 10 το βράδυ.
4: Mm-hmm.
3: Πράγμα αρκετά αγχωτικό, τολμώ να πω.
4: Βέβαια.
3: Και τις Παρασκευές και τα Σάββατα. Με εξαίρεση. Α, εντάξει, αυτό πέρασε, δεν μας νοιάζει. Θα είναι ως τις 2 τα ξημερώματα.
4: Το θέμα είναι ότι το κάνουν τώρα ως τις 2 που λέει πιο πολύ ο κόσμος.
3: Το είχαν κάνει και το χειμώνα.
4: Α, το είχαν κάνει.
3: Ναι.
4: Δεν το χρησιμοποιώ, δεν το ξέρω.
3: Γι' αυτό δεν το ξέρεις. Απλά επειδή τώρα θα ξεκινήσει και τις Καλαμαριάς στο μετρό και γίνονται.
4: Και είμαστε
3: δοκίνες,
4: και σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων.
3: Τις Κυριακές, να πούμε ότι θα είναι μέχρι τις 12.30 το βράδυ.
4: Ωραία. Τις επόμενες μέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια θα επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργία του δικτύου. Οπότε η νέα επέκταση θα μπει κανονικά σε λειτουργία από ό,τι δείχνουν τα πράγματα στο τέλος αυτού του μήνα του ωραιότατου Αυγούστου.
3: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο, ειδικά για όταν θα γυρίσει ο κόσμος πίσω στην
4: Ακριβώς,
3: Θεσσαλονίκη.
4: Να μπορεί να κινηθεί και σε περισσότερες διαδρομές.
3: Πώς θα ντύσουμε μουσικά την έναρξή μας.
4: Για πες.
3: Με YouTube, γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο David Howell Evans, γνωστός ως The Edge, ο κιθαρίστας των YouTube, ο οποίος με τον ιδιαίτερο ήχο και τη χαρακτηριστική του προσέγγιση στην κιθάρα συνέβαλε στη διαμόρφωση της μουσικής ταυτότητας του συγκροτήματος. Και αυτά που μας αρέσει να λέμε για καλλιτέχνες, που έχουν φιλανθρωπική δράση. Ναι, ο Έτζα έχει σημαντική φιλανθρωπική δράση. Ίδρυσε το 2005 το Music Rising, έναν οργανισμό που

0: Το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Πριν πάμε σε ένα συγκεκριμένο κακό νέο, να πούμε ότι γενικά τα κακά νέα των ημερών του καιρού αυτού είναι οι φωτιές, είναι τα άπειρα τροχαία και οι πνιγμοί. Μια χώρα που βρέχεται από παντού, από θάλασσα, και έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς.
0: Πάρα πολύ, και όχι μόνο αυτά. Να, τώρα έχω ανοίξει εδώ πέρα μια σελίδα στο διαδίκτυο και διαβάζω πάλι για ατυχήματα, για πτώμα, λέει, που βρέθηκε πάλι. Δηλαδή τι γίνεται?
1: Για
0: τι
1: τα
0: γίνεται.
1: Πιτσιρίκια που
0: κοροϊδεύουν. Κάθομαι εγώ και βλέπω κάτι σειρές αστυνομικές, γιατί?
1: Ναι, όχι, ανοίγεις ένα δελτίο ειδήσεων και τελείωσε η ιστορία. Έχεις δει 10 αστυνομικά μαζί.
0: Πολύ δυσάρεστο όλο αυτό.
1: Να πάμε όμως και στην Αγία Πελαγία στην Κρήτη, γιατί αυτή η είδηση μας έκανε εξαλούς, μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Όταν ένας τουρίστας, εγώ είδα και το βιντεάκι, δεν ήταν και κανένα παλικαράκι, ήταν ένας μεγαλούτσικος τουρίστας, μπήκε σε έναν χώρο, ένα γραφείο εκδρομών στην Κρήτη, όπου εκεί στην αυλή καθόταν ένα κοριτσάκι και ρώτησε πόσα για το κοριτσάκι. Πώς γίνεται σε κάποιες χώρες?
0: Απίστευτο.
1: Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη.
0: Εσύ είπες, είδες το βίντεο. Ήτανε στα κάθερα.
1: Μια χαρά φαινότανε. Ο οποίος τον έβλεπαν.
0: Δεν είχε πιει κάτι.
1: Τον έβλεπαν. Το παιδί του
0: είχε προσέξει. Απλά θεώρησε ότι είναι κάτι που μπορεί να τα αγοράσει. Πουλάει επιχείρηση.
1: Ακριβώς. Αυτό το παιδί του είχε. Το κοριτσάκι ήταν μια γειτόνισσα που πήγαινε και καθόταν εκεί να περάσει την ώρα του. Στο γραφείο ταξιδίων. Ο τύπος για μέρες έκανε τζόκινγκ.
0: Και το έβλεπε εκεί πέρα, ναι.
1: Ακριβώς, το έβλεπε, αλλά έλεγε πότε θα έρθει η στιγμή να μπω να ρωτήσω πόσο πάει. Βεβαίως η οικογένεια, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης λειτουργήσε πολύ γρήγορα, ειδοποίησε την αστυνομία με το που του είπαν αυτό.
0: Και αυτός εξαφανίστηκε.
1: Εννοείται,
0: βέβαια. Έτσι.
1: Η οικογένεια θα κινηθεί νομικά και πολύ καλά θα κάνει.
0: Μα είναι δυνατόν, δηλαδή.
1: Δεν το χωράει το μυαλό. Δεν το χωράει.
0: Πραγματικά.
1: Και να κλείσουμε με.
0: Είπες για τις φωτιές που είχαμε αυτές τις μέρες και συνεχίζουμε. Βέβαια, έτσι θα πάει το καλοκαίρι. Η ενέργεια, λέει, που απελευθερώθηκε από την φωτιά σε Αττική και Βιωτία είναι ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα.
1: Δηλαδή, σοκαριστικό και αυτό το νέο, και αυτοί οι αριθμοί, σοκαριστικά τα στοιχεία των αναλύσεων που γίνανε για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τη Βιωτία και μέρη της Αττικής. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε. Καταστράφηκε μέσα σε 2 βράδια. Να πάμε και σε κάτι γλυκό. Έτσι.
0: Κάτι καλό, αν καλό. Υπάρχει, βέβαια θα πάμε, γιατί λοιπόν, θέλουμε να ολοκληρώνουμε κάτι όμορφο.
1: Ακριβώς, μια προσωπική εμπειρία. Επέστρεφα με τον ανιψιό μου από την Κατερίνη και στα διόδια των Μαλγάρων πριν 3-4 μέρες. Είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Ναι,
1: και πηγαίναμε
0: πια
1: σημειωτών. Το είπε ο Ορφέας από νωρίς, αλλά του λέω: μπα, ο δρόμος μου φαινόταν άνετος. Αλλά στα Μάλγαρα κολλήσαμε.
0: Από ένστικτο και μόνο εσύ. Το αλάνθαστο ένστικτο της Άννας.
1: Αυτή τη στιγμή βασιστείτε ποτέ σε αυτό. Λοιπόν, φτάνοντας στη σειρά μας να πληρώσουμε, μας πλευρίζει μια μεγάλη μηχανή. Ο άνθρωπος που την οδηγούσε φορούσε την κάσκα του αυτά. Και πίσω είχε ένα. Αυτό είχε πολλά πράγματα. Φαινόταν ότι πήγαινε βούρια Χαλκιδική για ταξίδι. Μας πλευρίζει και μας κάνει ένα νόημα να περάσω μπροστά σας. Και του κάνουμε βεβαίως και οι δύο, και εγώ και ο ανιψιός μου. Περνάει λοιπόν, πληρώνει το διόδιό του και φεύγει. Βολίδα, δηλαδή δεν τον είδαμε πια, εξαφανίστηκε. Πάμε να πληρώσουμε εμείς και λέει, ο κύριος, λέει, που του δώσατε τη σειρά, σας το κερνάει το διόδιο.
0: Πόσο ωραία κίνηση.
1: Εσύ, Μαριάννα,
0: πόσο ωραίο.
1: Μέχρι να φτάσω στο σπίτι μου, έλεγα, μου έφτιαξε τη μέρα.
0: Έτσι.
1: Η Ευγένεια Γλυκά 1 και 15 είναι.
0: Έτσι,
1: το συγκεκριμένο
0: δεν είναι,
1: διόδιο.
0: Είναι τα φτηνά διόδια.
1: Ναι, είναι τα πιο φτηνά διόδια. 1 και 15.
0: Πολύ ωραία κίνηση.
1: Αλλά
0: όμως,
1: είναι μια
0: γλυκιά
1: κίνηση. Δηλαδή, πόσο ωραίο είναι να είμαστε τόσο απλοί και να προσφέρουμε χαρά. Γιατί αυτό δεν είναι το 1 ευρώ και τα 15 λεπτά.
0: Όχι,
1: είναι
0: βέβαια.
1: Ότι εκτίμησε ότι του είπαμε βεβαίως να περάσεις μπροστά και μας κέρασε το διόδιο.
0: Έτσι. Είναι όπως αυτό που πας να περάσεις το δρόμο και σταματάει ένα αυτοκίνητο, ακούτε, οδηγεί.
1: Ενώ οι άλλοι δεν σταματούν.
0: Έτσι, όταν προσπερνάμε και πρέπει να βγάζουμε φλάστα, μην το ξεχνάμε. Όλα αυτά.
1: Όλα.
0: Που μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα. Καλά, αυτό ένα παραπάνω.
1: Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Σου είπα, μου έφτιαξε τη μέρα και ακόμα το σκέφτομαι και λέω καμιά φορά θα κάνω όπως κάνουν στο εξωτερικό. Θα μπω στα TikTok και στα αυτά και θα γράψω ποιος ήταν αυτός, θέλω να τον βρω για να τον ευχαριστήσω. Εδώ που τα λέμε ήταν και συμπαθέστατος.
0: Λοιπόν, αν μας ακούει ο οδηγός της μηχανής, στο Viber μπορεί να επικοινωνήσει 693-007-82-28. Στην Άννα κεράσατε τα διόδια. Εμένα τίποτε.
1: Φοβήθηκα ότι θα έρθει στο δικό μου το τηλέφωνο. Πάμε τραγούδι.

κρίμα να μείνεις πάντα θύμα, πάλι το ίδιο ποίημα για ξένες καλονές.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι έχουμε γιορτές.
2: Αλήθεια.
1: Ο Μύρονας. Ο σπάω τα ρολόγια. Τριαντάφυλλος.
2: Και η τριανταφυλιά.
1: Και η τριανταφυλιά.
2: Χρόνια σας πολλά.
1: Χρόνια πολλά και σας έχουν γενέθλια.
2: Βέβαια. Να θυμίσουμε ότι σήμερα 8 Αυγούστου είναι Παγκόσμια ημέρα οργασμού.
1: Mm.
2: Περισσότερα σε λίγο.
1: Μόνο στοίχημα δεν βάλαμε αν θα το πούμε αυτό με ηρεμία. Παγκόσμια ημέρα γάτας επίσης.
2: Νιάου.
1: Νιάου.
2: Πάμε και στα γεγονότα. 8 Αυγούστου του 1303 ο φάρος της Αλεξανδρίας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού.
1: 1884 γίνονται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Έλλας τα Έλλας.
2: Έλα φρεγάτα, έλα.
1: Τα εγκαίρια της σχολής ναυτικών δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο Πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος.
2: 1952 σαν σήμερα κάνει την πρώτη εμφάνισή του σε κόμικ ο Τυραμόλα.
1: Τον αγαπούσα πολύ τον Τυραμόλα. Και τώρα καμιά φορά όταν μέχρι να αρχίσω να φοράω γυαλιά πρεσβειοποίηση, όταν τέντωνα λίγο το χέρι, έλεγα πω το χέρι του Τυραμόλα
2: έτσι,
1: έχω.
2: Έτσι.
1: 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το γνωστό «Αν θυμηθείς τον ήρό μου», Honeymoon Song.
2: Yes.
1: Το είπα καλά.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στην εκδοχή των Beatles. Και θα τα ακούσουμε κιόλας.
2: Βεβαίως. 1898, σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου Αλέξης Μινωτής.
1: 1927 γεννιέται ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπεία στις μυοπίες με λέιζερ.
2: Πολύ χρήσιμο, βέβαια. 1937 γεννήθηκε ο Ντάστιν Χόφμαν.
1: Και 1981 ο ελβετός ταινίστας Ρότζερ Φέντερερ.
2: 1827 στις 8 Αυγούστου έφυγε επί τη ζωή ο George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων προς τιμήν του, φέρει το όνομά του, η πλατεία Κάνιγκος.
1: Ενώ το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Σαμαράκης, ο εξαιρετικός συγγραφέας, το λάθος, το ζητείτε ελπίς, τα πιο γνωστά του βιβλία.
2: 2017, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αρλέτα, περισσότερα για την Αρλέτα επίσης θα πούμε σε λίγο, και ακούμε τώρα Beatles και Honeymoon Song.

0: Μια τοιχογραφία υπάρχει κάπου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Στην Τούμπα συγκεκριμένα.
0: Στην Τούμπα, mm-hmm. η οποία παραπέμπει η μορφή της έντονα στο έργο του Κώστα Βαρότσου, το Δρομέα. Το είδε αυτό ο γνωστός γλύπτης, ο οποίος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από το έργο και έγραψε, επιτέλους απέκτησε Δρομέα και η Θεσσαλονίκη.
1: Το θέμα είναι γιατί έγινε η συγκεκριμένη τοιχογραφία. Δημιουργήθηκε από τον Upset και είναι αφιερωμένη στη Δρομέα και τριαθλήτρια Δήμητρα Ιορδανίδου, που έχασε τη ζωή της, το θυμόμαστε όλοι, σε ένα τροχαίο δυστύχημα στην οδό, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Γρηγορίου Λαμπράκη. Παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που το αυτοκίνητο πραγματοποιούσε στροφή, αν δεν κάνω λάθος, ήταν με ποδήλατο η Δήμητρα Ιορδανίδου.
0: Γι' αυτό έγινε και εκεί πέρα η συγκεκριμένη τοιχογραφία, για να υπενθυμίζει την αθλήτρια και την αγάπη της για το τρέξιμο. Από ό,τι διαβάζουμε, είναι και η σύμπτωση για το σημείο που έγινε το ατύχημα. Είναι ο δρόμος που φέρει το όνομα του Γρηγόρη Λαμπράκη, γνωστός επίσης για την αθλητική του διαδρομή.
1: Αν περάσετε λοιπόν από αυτή την περιοχή, δεν έχετε παρά να ρίξετε μια ματιά.
0: Και να ξέρετε και τι σημαίνει.
1: Ακριβώς, την ιστορία που είναι πολύ συγκινητική. Και αν δεν σας βολεύει να βρεθείτε από εκεί, μπείτε στο Google και γράψτε για το Δρομέα της Θεσσαλονίκης. Θα δείτε την εικόνα, είναι πραγματικά πολύ συγκινητική.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιαννακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα, 4 χρόνια πριν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών η Ολίβια Νιούτον-Τζον, μετά από μια πολύ δύσκολη και πολυετή μάχη που είχε δώσει με τον καρκίνο του μαστού.
2: Γεννήθηκε στο Cambridge της Αγγλίας το 1948 και όταν ήταν 5 χρονών η οικογένειά της μετακόμισε στη Μελβούρνη στην Αυστραλία, εκεί μεγάλωσε. Από μικρή έδειξε ότι αγαπάει τη μουσική. 14 χρονών κέρδισε σε έναν διαγωνισμό ταλέντων και αυτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν και αυτό ήταν το ξεκίνημα της πορείας της στο τραγούδι.
1: Στα μέσα της δεκαετίας του 60 εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι ξεκίνησε τη μουσική της καριέρα. Τα πρώτα χρόνια κινήθηκε κυρίως στο χώρο της pop και της country μουσικής. Σταδιακά απέκτησε διεθνή αναγνώριση και κέρδισε και 4 βραβεία Grammy.
2: Βέβαια, αυτό που την έκανε παγκοσμίως γνωστή ήταν το 1978, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία Grease με τον Τζον Τραβόλτα στο ρόλο της Σάντι. Μια ταινία που αποθεώθηκε, την ίδια την καθιέρωσε και σαν ηθοποιό αλλά και σαν τραγουδίστρια.
1: Και έρχεται το 1981 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ Physical, το οποίο ήταν ένα σημαντικό σημείο αλλαγής στην καριέρα της, με πιο σύγχρονο pop ήχο, με διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση. Η Ολίβια Νιούτον-Τζον ανανέωσε την εικόνα της και κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή της μουσικής σκηνής της δεκαετίας του 80.
2: Στην διάρκεια αυτής της πορείας πούλησε περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ήταν πολύ πετυχημένη, ασχολήθηκε με την τηλεόραση, αφιέρωσε μέρος της ζωής της σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις και γι' αυτό το λόγο τιμήθηκε με σημαντικές διακρίσεις όπως ο τίτλος «Σύντροφος του Τάγματος της Αυστραλίας», μια πολύ ψηλή τιμητική διάκριση αυτής της χώρας για τη συμβολή της στη μουσική, την κοινωνία και βέβαια με όλους τους τρόπους υποστήριξε τις έρευνες για τον καρκίνο.
1: Γιατί μέσα από την προσωπική της περιπέτεια με τον καρκίνο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στην ενημέρωση του κοινού και τη στήριξη των ασθενών. Συμμετείχε πολύ ενεργά στη δημιουργία του Ογκολογικού Κέντρου Ολίβια Νιούτον-Τζον στη Μελβούρνη, το οποίο παρέχει θεραπεία, υποστήριξη στους ασθενείς και πραγματοποιεί και έρευνα για τον καρκίνο. Δεν έμενε όμως εκεί μόνο, υποστήριζε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ευζοία των ζώων, η Ολίβια Νιούτον-Τζον που άφησε μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: 2017 και φεύγει η Αρλέτα, η τραγουδίστρια με την υπέροχη φωνή που έκανε πολλά τραγούδια επιτυχίες. Αν και σπούδασε ζωγραφική, τελικά διέγραψε μια πολύ σημαντική πορεία στο ελληνικό τραγούδι.
2: Η Αριάδνη Νικολέτα Τσάπρα, τότε που δεν ήταν τόσο της μόδας τα δύο ονόματα να γίνονται ένα, έγινε Αριάδνη Νικολέτα Αρλέτα. Mm-hmm. Γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα, όπως είπε, σπούδασε ζωγραφική, όμως την κέρδισε το τραγούδι. Συνέχισε όμως να ζωγραφίζει, έχει σχεδιάσει εξώφυλλα δίσκων, έχει εικονογραφήσει βιβλία, σκίτσα, ενώ πίνακες της συμμετείχαν σε δύο ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στη Τζιά και την Αθήνα.
1: Ξεκίνησε τη δεκαετία του 60, τότε που ήταν στα πάνω του το νέο κύμα και συνεργάστηκε με τους συνθέτες της εποχής Γιάννης Πανός, Μάνος Χατζηδάκης αλλά και Μίκης Θεοδωράκης. Εμφανίστηκε στις γνωστές μπουάτ της Πλάκας και από εκεί τα τραγούδια που έλεγε κυκλοφόρησαν και σε δίσκους.
2: Λίγο μετά τη Χούντα τραγούδησε μετά από πρόσκληση του Ζορζ Μουστακή στο Παρίσι. Ακολούθησαν δίσκοι του Μίκη Θεοδωράκη σε ποιήση Λόρκα και απόδοση Ελίτη και ο πρώτος της δίσκος με δικό της υλικό το 1981, ένα καπέλο γεμάτο τραγούδια.
1: Εκεί που έγινε το πικ θα λέγαμε ήταν όταν είπε τραγούδια με συνθέτη το Λάκη Παπαδόπουλο και στιχουργό τη Μαριανίνα Κριεζή στους δίσκους Περίπου και Τσάι για Σεμνιού. Να πούμε ότι 1997 κυκλοφόρησε και το βιβλίο της «Από πού πάνε για την Άνοιξη».

0: Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, είπαμε και στην αρχή ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα οργασμού που πρωτογιορτάστηκε το 1998 με πρωτοβουλία του Αμερικανού εικαστικού καλλιτέχνη και ακτιβιστή του σεξ Άλεξ Χίρκα. Τώρα γιατί το έκανε και γιατί είχε την ανάγκη να το κάνει, δεν ξέρω, μη με ρωτάς καθόλου.
1: Γιατί, θα είχε κάποιο λόγο.
0: Ήθελε να υμνήσει τις χαρές του σώματος.
1: Αυτό.
0: Και βέβαια ψάχναν να βρουν ποια μέρα θα το κάνουν. Έγινε 8 Αυγούστου χωρίς κανένα λόγο. Ήταν από τις λίγες μέρες που δεν είχε τίποτε άλλο.
1: Θέλω και να γιορτάζω λέει... και δεν θα με ρωτάς γιατί. Εντάξει.
0: Οκ, okay, σωστά.
1: Αλλά εγώ μπορώ να σου πω γιατί γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα της γάτας, όπως κάθε χρόνο από το 2002 στις 8 Αυγούστου. Είναι μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Ταμείου για την Ευημερία των Ζώων για να τιμηθούν τα γατιά. Οι γάτες, οι γάτοι, αυτό το τόσο παρεξηγημένο, τόσο υπέροχο, τόσο ιδιαίτερο
0: που αν τις αγαπήσεις δεν υπάρχει γυρισμός.
1: Έτσι, όσοι τα έχουμε γνωρίσει τα γατιά και τα έχουμε βάλει στη ζωή μας, ξέρουμε ότι το μόνο που σου δίνουν είναι απόλυτη αγάπη όπως όλα τα ζώα. Ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτή η μέρα είναι για να τιμηθεί αυτό το ζωάκι και βεβαίως για να θυμόμαστε ότι οι γάτες ζουν ανάμεσά μας, ζουν δύσκολα τα δέσποτα γατιά.
0: Έτσι.
1: Και καλό είναι να μην τα κλωτσάτε, αλλά να τα φροντίζετε.
0: Να τα φροντίζετε και αν δεν τα θέλετε, αφήστε αυτούς που τα αγαπά να τα φροντίζουν.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Πάμε με μουσική, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικίνδυνο κοκτέιλ, ισχυρή ανεμή και υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Αύριο αναμένονται άνεμοι ως οκτώμποφορ με περαιτέρω ενίσχυση τη Δευτέρα. Με βάση αυτές τις προβλέψεις, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ET News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η φωτιά απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναλύσεις της ειδικής ομάδας του ΜΕΤΕΟ. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σε εξέλιξη είναι το δεύτερο κύμα εξόδου των ταξιδιωτών για τον 15 Αύγουστο. Ατελείωτες είναι οι ουραίες και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις στο Τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν σήμερα μέχρι και τις 4 ώρες. Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη αδειάζει. Από το πρωί αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με κατεύθυνση προς Χαλκιδική. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το πλοίο για Σποράδ. Το αδιαχώρητο επικρατεί από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα είναι προγραμματισμένα 25 δρομολόγια με περισσότερους από 56.000 εκδρομής του Αυγούστου Έλληνες και ξένους. Σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες αγγίζουν ακόμη και το 100%. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Από χθες ισχύουν και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 11. Παρασκευή και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στις 11 παρα 20 στο δρόμο Ολυμπιάδας Σταυρού στη Χαλκιδική. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με όχημα που κατευθυνόταν προς την Ολυμπιάδα. Ο οδηγός της μηχανής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η τροχαία διεξάγει έρευνα. Κλεμμένο ήταν το αυτοκίνητο του 37χρονου που κατήγγειλε ότι καταδιώχθηκε και εμβολίστηκε από άλλο όχημα χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγελία σημειώθηκε επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο ύψος του νοσοκομείου Αχέπα. Ένα 8χρονο παιδάκι από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Κασάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών. Συνελήφθη ένα ακόμα μέλος της ρωσόφωνης μαφίας στο Παλαιό Φάλιρο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 49χρονος συμμετείχε στους εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς γνωστών επιχειρηματιών. Οι αρχές τον αναζητούσαν από το 2025 και υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε διαφύγει στο εξωτερικό, ωστόσο πρόσφατα τα ίχνη του έδειξαν πως επέστρεψε στην Ελλάδα. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin πριν από 16 χρόνια που είχε κοστίσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Η κατηγορούμενη, η οποία μεταφέρθηκε από τη Βρετανία και κρατείται στη Γαδά, δηλώνει αθώα. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα θα διαρκέσουν για ένα μήνα. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αφίξεις από την Ισπανία εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Η Ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα. Η Ιταλία βρίσκεται ξανά στο κόκκινο, καθώς η χώρα βιώνει το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Το νέο κύμα πλήττει κυρίως στη Νότια Ιταλία, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς. Οι αρχές καλούν πολίτες και τουρίστες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις μεσημεριανές ώρες, ιδιαίτερα σε χώρους όπως Μουσία και το Κολοσσέο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 35 βαθμούς Κελσίου, με ανώτερη σήμερα τους 37 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια.

0: Πέριασε.
1: Με την Άννα Γιαννακίδου
0: και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Ωραιότατα, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε, μεσημέρι Σαββάτου. Είναι σαν Κυριακή έξω.
1: Και έτσι θα είναι και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλά, το επόμενο θα λείπεις εσύ, ε. Εκείνο, θα είμαι μόνη.
0: Ναι, εκείνο είναι που κάθε χρόνο όταν τύχαινε να κάνω του 15 Αυγούστου εκεί το διήμερο, τριήμερο να δουλέψω, έλεγα πάντα την ίδια τάκα. Να βγούμε στην Αγγελάκη να παίξουμε μπάλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, να παίξουμε πάρκινγκ. Να παρκάρεις όπου θέλεις όλη την πόλη.
0: Αυτό σωστό.
1: Έτσι, θα είμαστε λίγοι στην Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα, αλλά θα χαιρόμαστε για όλους εσάς που θα περνάτε ωραία κάπου αλλού.
0: Κωνσταντίνος Μανουσάκης, θα έλεγα Μαρκουλάκης τώρα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης συνεχίζει.
1: Καλύτερος συνοδικός μας.
0: Εννοείται καλύτερος συνοδικός μας. Συνεχίζει την τεχνική επιμέλεια και τι μας έχεις για πρώτο τραγούδι στην δεύτερη ώρα.
1: Και τι δεν σας έχω, τα καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Ήταν 8 Αυγούστου του 1974, όταν ο Έρικ Κλάπτον πήρε χρυσό δίσκο για το άλμπουμ του 461 Ocean Boulevard. Το άλμπουμ αυτό έφτασε στην κορυφή των αμερικανικών τσάρτς, έκανε τρελές πωλήσεις μάλλον, γι' αυτό πήρε και το χρυσό δίσκο. Στο άλμπουμ αυτό υπήρχε και ένα τραγούδι που το πήρε ο Κλάπτον από τον Bob Marley.
0: Το κλέψε.
1: Και το πήρε βεβαίως και το έκανε γνωστό σε ένα ακόμη μεγαλύτερο κοινό, ναι, εκτός της ρέγγε σκηνής. Και το τραγούδι αυτό είναι, όπως όλοι καταλάβατε, το I Shot the Sheriff.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε στην περιοχή του Ευόσμου, στην οδό της Ηλέκτρας Αποστόλου. Και θα μάθουμε ποια ήταν αυτή η πολύ σημαντική γυναίκα, αφού πρώτα ακούσουμε τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου που γράφτηκαν για αυτήν.
2: Ηλέκτρα μας, όχι λοιπόν, δεν λείπεις. Ποτέ δεν έλειψες από τον αγώνα. Ποτέ δεν θα λείψεις από τη μνήμη μας.
1: Αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών δολοφονήθηκε το 1944 από την Ειδική Ασφάλεια για την Αντιστασιακή της Δράση. Γεννήθηκε στην Αθήνα από ευκατάστατη οικογένεια, αλλά παρόλα αυτά αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει όλα όσα έκανε στο μέλλον.
2: 32 χρόνια έζησε η Ηλέκτρια Αποστόλου και τι δεν έκανε και πόσα άντεξε και πόσα υπέφερε σε αυτά τα χρόνια. Το 1934 συμμετείχε στο Παγκόσμιο Αντιφασιστικό και Αντιπολεμικό Συνέδριο Γυναικών στο Παρίσι ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά συνελήφθηκε και βασανίστηκε στις γυναικείες φυλακές Αβέρο.
1: 1939 πήγε εξορία στην Ανάφη και κατά τη διάρκεια της μεταγωγής της γέννησε και την κόρη της. Με τον καρπό του έρωτα, από το γάμο της με τον γιατρό Γιάννη Σιδερίδη, στέλεχος του ΚΚΕ, που πέθανε σε στρατόπεδο συγκέντρωση στην Κατούνα το Δεκέμβρη του 1942. Η Αγνή μετά το θάνατο και των δύο γονιών της φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό και έζησε στη Μόσχα, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια στην Ακαδημία Επιστημών.
2: Πάμε στις 25 Ιουλίου του 1944, 7:30 το πρωί. Η Ηλέκτρα Αποστόλου συνελήφθη στην οδό 3 Σεπτεμβρίου και Ιθάκης από την ομάδα Παρθενείου της Ειδικής Ασφάλειας. Μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο Κρυστάλ στην Ελπίδος, εκεί που ήταν το ανακριτικό γραφείο της Ειδικής Ασφάλειας Αθηνών. Η στιχομηθεία μεταξύ της Ηλέκτρας Αποστόλου και των βασανιστών της είναι καταγεγραμμένη ως ιστορικό ντοκουμέντο.
1: Από πού είσαι?
2: Από την Ελλάδα.
1: Πού κατοικείς?
2: Στην Ελλάδα.
1: Πώς σε λένε?
2: Είμαι Ελληνίδα.
1: Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου?
2: Όλοι οι Έλληνες.
1: Τι δουλειά κάνεις?
2: Υπηρετώ τον ελληνικό λαό.
1: Από ποιον παίρνεις εντολές?
2: Μόνο από την πατρίδα μου.
1: Το πτώμα της πετάχτηκε φρικτά βασανισμένο, φρικτά λέει λατημένο, 26 Ιουλίου του 1944, έξω από το ξενοδοχείο Κρυστάλ και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Αθηνών.
2: Οι βασανιστές και δολοφόνοι της Ηλέκτρας μετά την απελευθέρωση στη δίκη των δοσυλλόγων το φθινόπωρο του 1945 καταδικάστηκαν σε ισόβια, αλλά μετά από μερικούς μήνες αφέθηκαν ελεύθεροι. Και μάλιστα στο μετεμφυλιακό κράτος μεγαλούργησαν.
1: Είμαστε σίγουρες.

0: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και να...

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
1: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Η συγκεκριμένη μικρή ιστορία υπάρχει στο βιβλίο Νόνικα Γαλινέα και βέβαια την διηγείται η Νόνικα Γαλινέα.
0: Και μιλάει για τον Μάνο Κατράκη, όπως είχε πει η Νόνικα Γαλινέα. Ο Μάνος Κατράκης αγαπούσε πολύ τον Αλέκο Αλεξανδράκη, και στην πορεία της ζωής μας συνδέθηκε πολύ και μαζί μου. Θυμάμαι στην πρεμιέρα του έργου «Τα μεγάλα χρόνια» με είχε ρωτήσει «Πώς σε λένε σε ένα κορίτσι μου?» Το απάντησα «Νόνικα Γαλινέα». «Λάθος όνομα», μου είπε. «Εσένα έπρεπε να σε λένε Φουρτουνέα». Τι άντρας, τι φωνή, τι χέρια, τι δύναμη, τι κουράγιο, τι χιούμορ, τι πάθη και τι αδυναμίες. Ένα βράδυ ο Μάνος μας διηγόταν πως μόλις είχε βγει από τη φυλακή για χρέη και περπατούσε στη σταδίου.
1: Δεν είχε πεντάρα ούτε για καφέ. Τον πλησίαζε κάποιος και του είπε: «Κύριε Κατράκη, έχω για σας μια επιστροφή από την εφορία 10.000 δραχμές». Τότε είχαν αξία. Ο Μάνος του απάντησε: «Χάσω από μπροστά μου. Εμένα βρήκες για να κάνεις πλάκα». Ο άλλος επέμενε. Στο τέλος του λέει: «Τι μου δίνετε αν σας τα δώσω?» Και το απαντάει ο Κατράκης: «Κράτα τα όλα και δώσ' μου ένα χιλιάρικο».
0: Αυτός ήταν ο Μάνος. Κάποτε πάλι ετοίμαζε μια παράσταση με 30 ηθοποιούς. Είχε ιδρύσει το Λαϊκό Θέατρο. Ένας από τους ηθοποιούς του τον είχε πρίξει για τη σειρά που θα έμπαινε το όνομά του. Του λέει ο Μάνος:
1: «Θα είσαι ευχαριστημένος αν μπεις μετά από μένα». Ο άλλος τα έχασε βεβαίως και τα ονόματα μπήκαν ως εξής: τα 28 πριν από του Μάνου, το 21 το ήταν του Μάνου και το 30 του εν λόγω ηθοποιού.

0: εγώ και εσύ μαζί ζούμε σε αυτή την γη.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε πόσα ζώα χάθηκαν, πόσα ζώα τραυματίστηκαν, πόσα ζώα καήκαν στις πυρκαγιές τις τελευταίες. Αλλά αυτό που έτσι δίνει ελπίδα σε όλους όσους αγαπούν τα ζωάκια είναι ότι ένα σκυλάκι γύρισε σοβαρά τραυματισμένο στο σπίτι που ζούσε, που το φρόντιζαν, μια εβδομάδα μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό.
2: Να αγνοείται μια ολόκληρη εβδομάδα μέσα σε τέτοιες συνθήκες και να το βλέπεις ξαφνικά μπροστά σου.
1: Έστω
2: πόσο
1: και
2: υπέροχο.
1: Τραυματισμένο, γιατί είδα φωτογραφία, ήταν
2: καλά. Ξέρεις, θα το κάνεις καλά όμως.
1: Η Dog Voice που φρόντισε να πάρει τις πρώτες βοήθειες και να βρεθεί σε κτηνιατρίο, σε κλινική, μας ενημέρωσε με μια ανακοίνωση για το σκυλάκο.
2: Και έγραφε λοιπόν αυτή η ανακοίνωση: «Η επόμενη μέρα. Εκεί που η επικαιρότητα έχει αλλάξει, οι σταθμοί μπορεί να έχουν κλείσει, όλα επιστρέφουν σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Εκεί εμφανίζονται τα ζώα που αγνοούνται αν ζουν και οι ιστορίες τους. Ο σκύλος αυτός επέστρεψε στο σπίτι που το φρόντιζαν στο Πόρτο Γερμενό σήμερα, εξαντλημένος με εγκάβματα στις πατούσες, σε σοβαρή κατάσταση. Βρήκε τη δύναμη να φτάσει μέχρι το μέρος που μέχρι πριν αισθανόταν ασφαλής. Βρίσκεται σε κτηνιατρίο και αύριο θα μεταφερθεί σε κλινική από την ομάδα μας για εντατική νοσηλεία», γιατί αυτό κάνουν στο Dog Voice. Mm-hmm. «Βοηθάνε όσο μπορούν και τελειώνει η ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και μας επιτρέπετε να βοηθάμε, να προσφέρουμε σε αυτά τα ζώα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή, γιατί πίσω μας είστε όλοι εσείς και εμείς τους ευχαριστούμε που είναι στην
1: που
2: πρώτη γραμμή».
1: Και είναι στην πρώτη γραμμή ακριβώς.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το Λεβεντόπεδο. Έτσι ήταν γνωστός ναι, για ναι. τον περισσότερο κόσμο. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που από τα εφηβικά του χρόνια είχε αποφασίσει ότι ήθελε να ασχοληθεί με το θέατρο, παρόλο που οι γονείς του θέλανε να σπουδάσει φαντουργία, είχε κερδίσει μια υποτροφία στην Αγγλία. Ο ίδιος το 52 έδωσε κρυφά εξετάσεις εισαγωγικές στο Εθνικό Θέατρο. Πάρα πολύ είναι ηθοποιοί ακόμα και σήμερα που είναι νεότατοι και παίζουν, που λένε ότι δώσαμε κρυφά από το σπίτι μας στην δραματική σχολή.
2: Τώρα πια το κάνουν περισσότερο για να είναι πιο ωραία η έκπληξη. Τότε ήταν δακτυλοδεικτούμενοι.
1: Ακριβώς. Το 52 λοιπόν μπήκε στο Εθνικό Θέατρο. Ο πατέρας του αντέδρασε πολύ, αλλά τελικά δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Συμφώνησε να τελειώσει τη σχολή. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ο ίδιος που έμενε στον Πειραιά, το Λεβεντόπεδο του Πειραιά, έφτανε στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου με τα πόδια.
2: Αν αγαπάς κάτι, έτσι κάνεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Είχα και εγώ ένα φίλο που δεν ζει πια, ο οποίος ερχόταν από τα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει τη δραματική σχολή. Έτσι. Πολλές φορές όταν έχανε το λεωφορείο το τελευταίο για τα Διαβατά ερχόταν εδώ για να πάει στην δραματική σχολή του Μακεδονικού Οδείου. Αποφύτησε από το Εθνικό με βαθμό άριστα.
2: Έτσι, και εγώ πήγαινα καμιά φορά με τα πόδια, αλλά ήμουν δίπλα.
1: Εγώ πήγαινα πολλές φορές, αλλά ήμουν λίγο πιο πάνω. Έτσι.
2: Ο πρώτος ρόλος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ ήταν στο Γλάρο του Τσέχοφ. Ακολούθησε ο ρόλος του Πολύδωρου στην Εκάβη του Ευρυπίδη το 1955. Συνεργάστηκε με το θέατρο τέχνης Κάρολος Κούν. Από το 1962 συγκρότησε στο Ελεύθερο Θέατρο το δικό του θίασο. Έπαιξε δίπλα σε Κυβέλη, Κατερίνα Παξίνου, Άννα Συνοδεινού, Αντιγόνη Βαλάκο, Αλέξη Μινωτή. Το 1957 τιμήθηκε με το βραβείο Κοτοπούλη. Συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου, Ποτέ την Κυριακή, Τα Κόκκινα Φανάρια. Ταινία Σταθμός θεωρείται η ταινία Παπαφλέσσας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες υπερπαραγωγές του ελληνικού κινηματογράφου. Κόστησε πάνω από 12 εκατομμύρια δραχμές τότε. Από το 1964 και για 10 χρόνια πρωταγωνίστησε στο θέατρο Συνθιασάρχης με την Αλίκη Βουγιουκλάκη αλλά και σε δεκάδες ταινίες. Υπήρξε πρωταγωνιστής στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Ηθοποιών Βορείου Ελλάδος.
1: Και έχουν να λένε οι ηθοποιοί που συνεργάστηκαν τα χρόνια που ζούσε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ εδώ. Εγώ το έχω ξαναπεί ότι έπαιξα Φιγκυράν, κομπάρσος. Στην Αντιγόνη του Κρατικού Θεάτρου και ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ ο κρέοντας και φερόταν σε όλους μας και σε εμάς τα κοριτσάκια τότε που ήμασταν κομπάρσι με έναν πολύ γλυκό τρόπο.
2: Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Στα τελευταία του χρόνια της ζωής του υπήρξε και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος πολιτισμού στον Πειραιά και όπως είπαμε έφυγε σαν σήμερα το 2004 σε ηλικία 69 χρόνων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 2022 σε ηλικία 81 ο Λαμόντ Ντόζιερ, ένας από τους πολύ σημαντικούς τραγουδοποιούς Αμερικανούς, μουσικούς παραγωγούς, συνθέτες της soul και της pop μουσικής.
0: Ο Λαμόντ Ντόζιερ ξεκίνησε την καριέρα του ως τραγουδιστής και αργότερα αφοσιώθηκε στη σύνθεση και την παραγωγή. Στη δεκαετία του 60 συνεργάστηκε με την γνωστή δισκογραφική εταιρεία Motown και μαζί με τα αδέρφια Eddie και Brian Holland έφτιαξε μία από τις πιο επιτυχημένες δημιουργικές ομάδες στην ιστορία της pop και της soul μουσικής. Μαζί έγραψαν πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Motown για καλλιτέχνες όπως οι Supremes και οι Four Tops.
1: Οι ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις, οι μελωδίες, ο χαρακτηριστικός ήχος ήταν που κάναν παγκόσμια επιτυχία της Motown και επηρέασαν και την εξέλιξη της σύγχρονης pop μουσικής μετά την αποχώρησή του. Ο Ντόζιερ συνέχισε τη σόλο πορεία από την εταιρεία που ήταν ως τραγουδοποιός και παραγωγός και συνεργάστηκε με πολλούς καλλιτέχνες.
0: Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές πίσω από τον ήχο της Motown, ένας από τους δημιουργούς που διαμόρφωσαν τη μουσική μιας ολόκληρης εποχής. Τα τραγούδια που έγραψε παραμένουν διαχρονικά και αποτελούν σημαντικό μέρος της ιστορίας της soul και της pop μουσικής.

0: Λοιπόν, θα κλείσουμε την εκπομπή με Νίκο Πορτοκάλογλου και Άλκη στις Πρωτοψάλτη.
1: Γιατί άραγε, γιατί, να μας πεις γιατί.
0: Μας ήρθε η έμπνευση, επειδή σε λίγες μέρες μπορεί κανείς να τους δει την Κυριακή 23 Αυγούστου.
1: Και σε ένα πολύ ωραίο χώρο.
0: Στο υπέροχο Αρχαίο Θέατρο 2, που πρέπει να σε ενημερώσω, στα πλαίσια του 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου, γίνεται πανικός ό,τι εκδηλώσεις και αν γίνουν στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Έχει πάρα πολύ κόσμο, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναντήσεις, συναυλίες.
1: Είναι, γίνονται όλες οι εκδηλώσεις σε πολύ ωραίους χώρους.
0: Σε πολύ ωραίους.
1: Έχει γίνει
0: χώρους.
1: Θεσμός πια, τι να συζητάμε.
0: Έτσι, okay. Έτσι.
1: Και θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία, θα ακούσουμε ωραία τραγούδια.
0: Ωραία τραγούδια έχουν και οι δύο πολύ στο δισάκι τους, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Να είναι
0: αγαπημένα.
1: Μια ωραία δροσερή βραδιά.
0: Αυτό ευχόμαστε, και να μην βρέξει.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, γιατί θα έχει, λέει, βροχές από εβδομάδα.
0: Έτσι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Της εκπομπής σήμερα.
0: Ναι, θα το έλεγα απλά και τι. Κωνσταντίνος Μαρουσάκης, κοιτούσα τον Κωνσταντίνο για να πω,
1: σε
0: να μην τον ξεχάσω.
1: Ο
0: να μην το ξεχάσω. Κωνσταντίνος Μαρουσάκης, αγαπημένος, στην τεχνική επιμέλεια. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο.
1: Ωραία, μου είχες λείψει, Άννα, να πω.
0: Και εμένα.
1: Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Φιλιά,
1: να περάσετε
0: καλά.
1: Ένα υπέροχο Σάββατο, να περάσετε όμορφα όπου και αν είστε. Αύριο όμως μία το μεσημέρι,
0: συντονιστείτε
1: με τον 102 FM, γιατί.
0: Τράβα τις κουρτίνες.
1: Μεσημέριασε.
0: Γεια σας.
1: Ναι.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

I'm not what you see. I've come to help.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε ξερά χόρτα κοντά στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή Νέας Μαγνησίας, στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν αυτή την ώρα 10 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 30 άνδρες. Σηκώθηκε και ελικόπτερο για την κατάσβεση. Λόγω του συμβάντος έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό. Στις πρωτοφανείς ακραίες συνθήκες που αντιμετώπισε το πυροσβεστικό σώμα το προηγούμενο διάστημα από τις πυρκαγιές στην Πάρο και την Νότια Κρήτη έως τη Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Συζητήθηκε εκτενώς και η πρόγνωση για το νέο κύμα ισχυρών ανέμων τις επόμενες ημέρες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά επιχειρησιακά δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Άδειασε η Θεσσαλονίκη, καθώς σε εξέλιξη είναι το δεύτερο κύμα εξόδου των ταξιδιωτών για το 15 Αύγουστο. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες είναι οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πειραία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Αυξημένη ήταν το πρωί και η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το πλοίο για σποράδες. Το αδιαχώρητο επικράτησε και στο λιμάνι του Πειραιά. Σε αρκετά δρομολόγια, κυρίως προς τις Κυκλάδες, οι πληρότητες άγγιξαν ακόμη και το 100%. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Από χθες ισχύουν και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 11, Παρασκευή και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Ένα 8χρονο παιδάκι από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε χθες μετά από βουτιά στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά του στη θάλασσα. Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. Την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Πέρσι, 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ την τελευταία πενταετία από το 2021 έως και το 2025 καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα περιστατικά στη θάλασσα κάθε χρόνο. Η Ισπανία επέβαλε συνοριακούς ελέγχους σε όλες τις αεροπορικές και θαλάσσιες ελεύσεις ταξιδιωτών από την Ιταλία, καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώνεται. Τα μέτρα θα διαρκέσουν για ένα μήνα. Η Ρώμη απάντησε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η απόφαση της Ιταλίας την περασμένη εβδομάδα να αναστείλει την ισχύ της συνθήκης Σέγγεν για τις αυξήσεις από την Ισπανία εκνεύρισε τη Μαδρίτη. Η ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα. Και να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμπτεύουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη αυτή την ώρα στους 35 βαθμούς Κελσίου, με ανώτερη σήμερα τους 37. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω του συμβάντος έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επεσήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Από τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σχεδόν άδεια είναι πλέον η Θεσσαλονίκη, καθώς οι αδειούχοι του 15 Αυγούστου επέλεξαν τις παραλίες που θα περάσουν λίγες ημέρες ξενιασιάς. Γεμάτη από τουρίστες η Χαλκιδική αλλά και η Πιερία, καθώς και οι κοντινές παραλίες όπως η Αγία Τριάδα και η Επανομή. Ατελείωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις σημειώνονται στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από τους οδηγούς στους δρόμους. Ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο Ολυμπιάδας Σταυρού στη Χαλκιδική. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με όχημα που κατευθυνόταν προς την Ολυμπιάδα. Ο οδηγός της μηχανής παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε κοστίσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Η κατηγορούμενη, η οποία μεταφέρθηκε από τη Βρετανία και κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνει αθώα. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Στα ρούχα της βρέθηκε κάρτα μέσω μαζικής μεταφοράς που ανέγραφε το όνομά της, ενώ από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από μια μισή με 2 ημέρες. Ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Αντιμέτωπη με 5ο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Βρετανία με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος από έχει μήνας που έχει καταγραφεί στη Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις πριν από σχεδόν 2 αιώνες. Παράλληλα, το 4ο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν και τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το 4ο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Πάμε να δούμε τώρα λίγα πράγματα για τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μπουφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη, η μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη.
0: Εκατόν δύο FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Λόγω του συμβάντος είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό. Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για αύριο Κυριακή την Αττική, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια. Επίσης η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και οι Κυκλάδες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φωτιά σε εκατοντάδες οικίες και καλλιέργειες σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη οι κάτοικοί της, αφού οι περισσότεροι, εν όψη και του 15 Αύγουστου, προτίμησαν να περάσουν λίγες ξένιαστες ημέρες κοντά σε κάποια παραλία. Μεγάλη πληρότητα σε Χαλκιδική και Πιερία, ενώ πολλοί επίσης προτιμούν την Αγία Τριάδα και την Επανομή. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται στο Τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζονται η λειτουργία, η λειτουργία της βασικής γραμμής. Από χθες ισχύουν και αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό. Από Δευτέρα έως Πέμπτη το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα και την Κυριακή μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ένα 8χρονο παιδάκι από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε μετά από βουτιά στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά του στη θάλασσα. Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. Στο μεταξύ, την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Πέρσι, 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό. Ενώ την τελευταία πενταετία, από το 2021 έως και το 2025, καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα περιστατικά στη θάλασσα κάθε χρόνο. Μεγαλόσωμη αρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό, σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς. Όπως δήλωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος βρήκε και το ζώο, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4 με 5 ημέρες. Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο 250 με 300 κιλών, το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην παραποτάμια περιοχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετήσει με ερευνητική ομάδα για την άγρια πανίδα. Η Τουρκία περιορίζει την κίνηση των εμπορικών πλοίων που εισέρχονται στη Μαύρη Θάλασσα μετά από τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους ασφαλείας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές που έχουν λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, Μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 5. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, αύριο γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανόν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Φωτιά ξέσπασε και στο Κιλκίς σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Παράλληλα, ο Υπουργός ζήτησε την πλήρη αξιολόγηση των προγνωστικών δεδομένων και την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών και επιχειρησιακών μέτρων, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να είναι απολύτως προετοιμασμένος απέναντι στο νέο κύμα ισχυρών ανέμων που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Στο μεταξύ, σε κατάσταση Red Coat για αύριο τέθηκαν η Αττική, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Βιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια. Επίσης η Κρήτη, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία καθώς και οι Κυκλάδες. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες, αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Σχεδόν άδεια είναι πλέον η Θεσσαλονίκη, καθώς οι αδειούχοι του 15 Αυγούστου επέλεξαν τις παραλίες που θα περάσουν λίγες ημέρες ξενιασιάς. Γεμάτη από τουρίστες η Χαλκιδική αλλά και η Πιερία, καθώς και οι κοντινές παραλίες όπως η Αγία Τριάδα και η Επανομή. Ατέλειωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις σημειώνονται στο Τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν πριν από 16 χρόνια που είχε κοστίσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Η κατηγορούμενη, η οποία μεταφέρθηκε από τη Βρετανία και κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνει αθώα. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει το νεκρό σώμα που εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά στον Λυκαβητό, καθώς από τα πρώτα στοιχεία προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Στα ρούχα της βρέθηκε κάρτα μέσων μαζικής μεταφοράς που ανέγραφε το όνομά της, ενώ από την αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή προκύπτει ότι ο θάνατός της προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες. Ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Αντιμέτωπη με 5ο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Βρετανία, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος μήνας που έχει καταγραφεί στη Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις, πριν από σχεδόν 2 αιώνες. Παράλληλα, το 4ο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το 4ο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων, που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθεί πιθανόν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο πόλεμος είναι μια υπόθεση καθαρά κοινική, από την αρχή μέχρι και το τέλος του. Ειδικά εκεί στο τέλος, αυτό το οποίο μετράει είναι το πλήγμα το οποίο θα καταφέρεις στον αντίπαλό σου με στόχο να τον αναγκάσεις να παραδεχθεί την ήττα του.

είχαν ήδη περάσει 4 ολόκληρα χρόνια. Διαδοχικές στροφές της ιστορίας. Κανείς μέχρι εκείνο το σημείο δεν μπορούσε να καταλάβει πώς επρόκειτο να καταλήξουν τα πράγματα. Παιδιά, τα οποία κάποιο πρωί έφυγαν από τον τόπο τους με στόχο να γίνουν ήρωες, γιατί πολύ απλά κανένας δεν τους είπε ποτέ τι επρόκειτο να συναντήσουν εκεί όπου ουσιαστικά τους περίμενε ο θάνατος. Στο πρωινό στο οποίο θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, παρότι καλοκαίρι, η ομίχλη ήταν τόσο πυκνή που πραγματικά θύμιζε την 24η Δεκεμβρίου μιας άλλης εποχής, όταν ο Εμπενίζερ Σκρούτζ άνοιγε για τελευταία φορά ως τσιγκούνης το γραφείο του λίγο πριν μετατραπεί σε καλό άνθρωπο. Ουσιαστικά επρόκειτο για την κουρτίνα μιας μεγάλης σκηνής. Αυτό ήταν εκείνη η ομίχλη. Μια σκηνής στην οποία θα διαδραματιζόταν ουσιαστικά η τελευταία και πιο κέρια πράξη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη.

Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι το μοναδικό από όλα όσα θα ακουστούν, το οποίο ήταν πραγματικά τραγούδι εποχής. Ήταν το μελοποιημένο ποίημα της Αγγλίδας ποιήτριας Κριστίνα Ροσέτη, το οποίο είχε δημοσιευθεί υπό τον τίτλο «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία», τον Γενάρη του 1872. Δύο είναι οι πάρα πολύ μεγάλες και ιδιαίτερες μουσικές εκδοχές του. Αυτή που ακούσαμε είναι του Γκούσταφ Χόλστ και βέβαια υπάρχει μια εξίσου όμορφη μουσική εκδοχή του Χάρολ Ντρέικ. Ερμήνευσε με ενορχίστρωση, όπως αντιληφθήκατε και εσείς, πολύ πιο σύγχρονη σε σχέση με εκείνη την ενορχίστρωση που θα μπορούσε να γίνει στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τζέμι Κάλλον. Στις 21 Μαρτίου του 1918, ο γερμανικός στρατός είχε εξαπολύσει την επιχείρηση

Ρίση Μιχαήλ, την πρώτη από μια σειρά επιθέσεων που είχαν σχεδιαστεί για να αποθήσουν τους συμμάχους της Αντάν κατά μήκος του Δυτικού Μετώπου. Στη μακρινή Σοβιετική Ένωση πλέον, οι Μπολσεβίκοι του Λένιν είχαν ήδη καταλάβει τα χειμερινά ανάκτορα. Και ο Βλάντιμιρ Λένιν είχε πολύ πιο σημαντικές δουλειές να κάνει από το να στέλνει την νεολαία της χώρας του στην κρεατομηχανή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είχε κάνει ο Τσάρος. Έτσι λοιπόν, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μπρεστ-Λιτσόφσκ, οι Γερμανοί, ανακουφισμένοι πλέον στον Ανατολικό μέτωπο, μπόρεσαν να μεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες στο Δυτικό μέτωπο. Γεγονός που τους έδινε αναφυσβήτητα ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικό. Η γερμανική επιχείρηση Μιχαήλ είχε ως στόχο, πιο αναλυτικά, να χτυπήσει και να διαλύσει τη δεξιά πτέρυγα της Βρετανικής εκστρατευτικής δύναμης. Αλλά στο Αράς τα εγκλεζάκια απέδειξαν με περίλαμπρο τρόπο ότι ξέρουν πολύ καλά ως παλαιοί αποικιοκράτες να πολεμούν εκτός πατρίου εδάφους. Άλλωστε, ιστορικά, ουδέποτε χρειάστηκε να προασπιστούν τα δικά τους χώματα. Το ίδιο άκαρπη απέβει σε πρώτη φάση η προσπάθεια των Γερμανών να καταλάβουν τον ζωτικό σιδηροδρομικό κόμβο της Αμιέ, καθώς τα Βρετανικά και Αυστραλιανά στρατεύματα τους είχαν κόψει το δρόμο στο Βιλέρ Μπρετόν στις 4 Απριλίου. Όμως οι Γερμανοί πάντα ξανάρχονται και τελικά πήραν την Αμιέν. Με λίγα λόγια, είχαν το πάνω χέρι στο σιδηροδρομικό δίκτυο σε μια εποχή κατά την οποία γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο σιδηρόδρομος ήταν το βασικό μέσο μεταφοράς ανθρώπινου δυναμικού και υλικών. Η κατάσταση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, φαινόταν, αλλά επί της ουσίας δεν ήταν. Αν δούμε τα πράγματα πάνω στο χάρτη, αλλά κυρίως σε αριθμούς, μπορούμε να πούμε πως ναι, ως τα μέσα Ιουλίου του 1918, η Γερμανία είχε επεκτείνει τα όρια της στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την έναρξη του πολέμου και πλέον η δυνάμεις της βρισκόταν λιγότερο από 100 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, το οποίο βομβάρδιζαν ανηλαιώς τα θρυλικά κανόνια γνωστά και ως «χοντρή μπέρθα» της οικογένειας Κρουπς. Στο δε ανατολικό μέτωπο κατήχαν ολόκληρη Ουκρανία. Η πραγματικότητα ωστόσο ήταν πολύ διαφορετική. Οι Γερμανοί είχαν τραβήξει πολλές μονάδες από άλλα πολεμικά μέτωπα προκειμένου να ενισχύσουν τις επιθέσεις τους, γνωστές και ως Kaiserschlacht, στο δυτικό μέτωπο. Κάπως έτσι, όχι μόνο τα υπόλοιπα μέτωπα του πολέμου όπως το Μακεδονικό κινδύνευαν με αποσταθεροποίηση, αλλά οι επιθέσεις τους είχαν δημιουργήσει μεγάλες αντιστάσεις σε Γαλλία και Βέλγιο, χωρίς ουσιαστικά το Βερολίνο να έχει πετύχει κάποια μεγάλη διάσπαση. Ενώ το Μάρτιο του 1918 το μέτωπο εκτινόταν σε μήκος 390 χιλιόμετρων, τον Ιούνιο του ίδιου έτους εκτινόταν σε 510 χιλιόμετρα. Στο μεσοδιάστημα όμως οι Γερμανοί είχαν υποστεί απώλειες τουλάχιστον 800.000 ανδρών στα πεδία των μαχών. Και παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί έβλεπαν πλέον το Παρίσι με τα κιάλια τους, η πραγματικότητα έλεγε ότι ο συνασπισμός των κεντρικών δυνάμεων βρισκόταν υπό διάλυση. Από την άλλη, οι δυνάμεις της Αντάν βίωναν μια πρωτοφανή συσπήρωση παρά τη συνθηκολόγηση της Σοβιετικής Ένωσης. Τι έκανε τη διαφορά? Βασικότερος παράγοντας η συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Μέσα σε 6 μήνες βρέθηκαν στα πεδία των μαχών του Δυτικού Μετώπου περίπου 1,5 εκατομμύριο Αμερικανοί στρατιώτες. Ένα νούμερο πραγματικά τρομακτικό για την εποχή. Το δεύτερο μεγάλο ατού ήταν ο στρατηγός Φερντιναντ Φος,
ο οποίος ουσιαστικά κατάφερε μετά από 4 ολόκληρα χρόνια μαχών να δημιουργήσει ένα συμπαγές ενιαίο μέτωπο παρά το ότι αποτελούνταν από διαφορετικές στρατιωτικές δυνάμεις. Πολύ μεταγενέστερα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τα τραγούδια τα οποία θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, από εδώ και πέρα, όλα όμως στο επίκεντρό τους έχουν εκείνη την πραγματικά πολύ μεγάλη σφαγή. PJ Harvey και το άλμπουμ Let England Shake, για να ακούσουμε ένα πικρό τραγούδι, το On Battleship Hill.

Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, η PJ Harvey, εξαιρετική Βρετανίδα τραγουδίστρια, στο On Battleship Hill, από το αντιπολεμικό της άλμπουμ με τίτλο Let England Shake. Η μυρωδιά του θυμαριού, μας λέει Harvey, εξακολουθεί να πετά στον άνεμο. Τσιμπάει το πρόσωπό μου για να θυμηθώ ότι η σκληρή φύση έχει κερδίσει ξανά. Και στα χαρακώματα του Battleship Hill, το αίσθημα του μίσους εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και τώρα, 80 χρόνια αργότερα. Πάντως, φίλες και φίλοι, καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές δεν είχε αντιληφθεί το καλοκαίρι του 1918 ότι ο πόλεμος ήταν σε ένα τόσο ωριακό σημείο ώστε η λήξη του να είναι ουσιαστικά υπόθεση μίας και μόνο μάχης. Να σκεφτείτε ότι στο Λονδίνο το Υπουργείο Πολέμου σχεδίαζε τις επιχειρήσεις του επόμενου έτους. Η μεγάλη μορφή όμως των γαλλικών δυνάμεων, στον οποίο προαναφερθήκαμε, ο στρατηγός Φέρντιναντ Φως έβλεπε ήδη το τέλος και το θεωρώ πολύ λογικό. Ο Φως ήταν μια παλιά καραβάνα. Πολεμούσε στο χώμα της πατρίδας του, της Γαλλίας. Ήξερε πάρα πολύ καλά τη μορφολογία του εδάφους. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε χιλιομετρική απόσταση. Με λίγα λόγια, ήξερε πάρα πολύ καλά τι σήμαινε για τους Γερμανούς η καθημερινή, ήδη για 4 χρόνια, απομάκρυνσή τους από το σημείο επαφής. Το δικό τους χώμα δηλαδή. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα κούραση για το γερμανικό στράτευμα και κυρίως πάρα πολύ δύσκολο ανεφοδιασμό. Ο Φέρντιναντ Φως γνώριζε πως μέχρι το τέλος της γερμανικής επίθεσης στο μέτωπο Μάρνις Ρέμς, το γερμανικό πλεονέκτημα σε ανθρώπινο δυναμικό είχε εξαντληθεί, ενώ τα εφόδια είχαν ήδη σωθεί. Ο Φως διατάζει αντεπίθεση που ουσιαστικά οδήγησε στη νίκη της Αντάν στη δεύτερη μάχη της Μάρνης, μετά από την οποία μάλιστα προήχθη σε στρατάρχη της Γαλλίας. Οι Γερμανοί, αναγνωρίζοντας πλέον την αβάσιμη θέση τους, αποσύρθηκαν από τη Μάρνη προς τα βόρεια. Ο Φως έπρεπε να κάνει απλώς ένα βήμα που θα τα τελείωνε όλα. Ποιο ήταν αυτό? Να πείσει τους συμμάχους να συνεχίσουν την αντεπίθεση, ώστε οι Γερμανοί, ικανότατοι ακόμα και στα τελευταία τους, να μην προλάβουν να ανασυνταχτούν. Ο Βρετανός στρατηγός Ντάγκλας Χέικ δεν είχε εγωισμούς, δεν το σκέφτηκε καθόλου και αμέσως μετά την πρόταση του Φέρντιναντ Φως σχεδίασε επίθεση για την ανακατάληψη της Αμιέν, την οποία ο ίδιος είχε χάσει μερικούς μήνες πριν. Δεν ήθελε απλώς να πάρει τη ρεβάνς, ήθελε να πάρει τον σιδηρόδρομο από τα χέρια των Πρώσων. Αυγούστου του 1918, 4:20 τα ξημερώματα. Και όπως σας είπαμε και στην εισαγωγή μας, η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την Αμιέ θύμιζε το πρωινό της 24ης Δεκεμβρίου κάποιας άλλης εποχής, όταν ο γερος Σκρούτζ άνοιγε όλο γκρίνια και για τελευταία φορά ως τσιγκούνι στο γραφείο του. Υπό τη διοίκηση της 4ης στρατιάς του στρατηγού Ρόλινσον, το 3ο Βρετανικό Σώμα Στρατού επιτίθεται βόρεια του ποταμού Σόμ, το Σώμα των Αυστραλών νότια του ποταμού, στο κέντρο του μετόπου της 4ης Γερμανικής στρατιάς και το Καναδικό Σώμα νότια των Αυστραλών. Η Γαλλική 1η στρατιά, υπό τον αριστοκράτη στρατηγό πυροβολικού Ντεμπενή, ξεκινά προκαταρτικό βομβαρδισμό. Και 45 λεπτά αργότερα αρχίζει την προέλασή της, υποστηριζόμενη από μία ύλη 72 αρμάτων μάχης Whippet. Μουσική.
Φίλες και φίλοι, τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές τις χώριζαν μόλις 460 μέτρα. Η επίθεση της Αντάντ ήταν τόσο απρόσμενη που οι γερμανικές δυνάμεις άρχισαν να ανταποδίδουν πυρά μετά από 5 ολόκληρα λεπτά. Το σχέδιο του στρατηγού Ντάγκλας Χέικ ήταν φοβερό, φίλες και φίλοι. Οι σύμμαχοι άρχισαν τις βολές πυροβολικού από το πρώτο δευτερόλεπτο της επίθεσης, καλά κρυμμένοι πίσω από την ομίχλη. Μόνο που αμέσως μετά άρχισαν να μετακινούνται. Οι Γερμανοί, υπολογίζοντας την απόσταση από την οποία δέχονταν τα βλήματα, απάντησαν. Αλλά 5 λεπτά μετά, οι σύμμαχοι δεν ήταν πλέον στις θέσεις από τις οποίες είχαν ανοίξει πυρ. Η απάντηση των Γερμανών χτύπησε μόνο χώμα.

102 FM, Bisser 3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία ταξιδεύει στην μακρινή 8η Αυγούστου του 1918 και συγκεκριμένα στη μάχη της Αμιένης. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. 1969, δίσκος Arthur ή αλλιώς Decline and Fall of the British Empire, και το τραγούδι, υπέροχο αυτό το τραγούδι των Kings με τίτλο Some Other Son, ένα τραγούδι που διαπραγματεύεται εκείνη την πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που κάποιος νέος εκεί σε κάποιο χαράκωμα, πιθανώς στην Αμιένη, χάνει τη ζωή του. Και όπως γράφουν οι Kings στο τραγούδι τους, για κάποια μητέρα ο γιος δεν θα γυρίσει και στο σπίτι θα υπάρχει περισσότερο φαγητό από ό,τι συνήθως. Οι σύμμαχοι δίσδυσαν εις βάθος τα πισωάκρα της γερμανικής άμυνας. Είχε έρθει η ώρα του υπηκού, που έπρεπε να προλάβει να κόψει όσο το δυνατόν περισσότερα γερμανικά κεφάλια πριν σηκωθεί ο Μίχλη. Το γαλλικό υπηκό είχε πολλά να θυμάται από τις συγκρούσεις αιώνων απέναντι στους Πρώσους. Κάποτε στη μάχη του Αιλού ήταν οι Πρώσοι που τους περίμεναν με τα ντουφέκια πίσω από την Ομίχλη προκειμένου να τους θέρισουν. Οι Γάλλοι παρά την Ομίχλη είχαν καλπάσει. Το ίδιο θα έκαναν και τώρα, μόνο που αυτή τη φορά θα κατάφεραν να λυγίσουν τη γερμανική αντίσταση. Οι Γερμανοί οπισθοχωρούν. Όταν σηκώθηκε ο Μίχλη, σηκώθηκε και η πολεμική αεροπορία των Άγγλων, η Ράφστας Παργανάτης που άρχισε το σκούπισμα. Οι Γερμανοί οπισθοχωρώντας δεν μπορούσαν πλέον να ανασυνταχτούν. Και ο αρχηγός του Γερμανικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατάρχης Paul von Hindenburg, συνειδητοποιούσε ότι οι αναφορές των επιτελών του για υψηλό ηθικό στο στράτευμα δεν ίσχυαν. Συν της άλλης, η καταστροφή των γερμανικών γραμμών επικοινωνίας από τους συμμάχους απομόνωνε τις γερμανικές θέσεις διοίκησης, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να μην μπορούν να συντονιστούν για μια μαζική αντεπίθεση. «Schwarze Tag des Deutschen hier» θα χαρακτηρίσει την 8η Αυγούστου του 18 ο Hindenburg, μαύρη μέρα του γερμανικού στρατού. Και δεν μιλούσε για την απώλεια εδάφους, αλλά για το ότι το ηθικό των γερμανικών στρατευμάτων είχε πέσει πλέον τόσο πολύ, που πάρα πολύ μεγάλος αριθμός στρατιωτών άρχισε να παραδίδεται παρά τις κραυγές των ανωτέρων τους, που τους προέτρεπαν να συνεχίσουν να πολεμούν. 5 γερμανικές μεραρχίες είχαν ουσιαστικά διαλυθεί την ίδια ώρα που οι συμμαχικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί κατά 11 χιλιόμετρα. Μέχρι να δύσει ο ήλιος, την 8η Αυγούστου του 18, οι Γερμανοί είχαν χάσει ήδη 12.000 άνδρες. Δεκατρία ολόκληρα 24 ώρα, φίλες και φίλοι, δύο πλευρές σφάζονταν χωρίς έλεος. Απλά, το γερμανικό αίμα ήταν αυτό που χυνόταν πολύ περισσότερο. Οι ξυφολόχοι που καρφώνεται στο στήθος είναι παγωμένοι, ακόμη και τον Αύγουστο, όπως και η σφαίρα. Το αέριο το ίδιο σε πνίγει, είτε σε λένε Φραντς, είτε Άντριου, είτε Φρεντερίκ. «32 συμμαχικές και 42 γερμανικές μεραρχίες ενεπλάκησαν σε μία μάχη χωρίς αύριο. Μία μάχη που όταν έληξε, οι δυνάμεις της Αντάντ είχαν πετύχει προέλαση μήκους 20 χιλιόμετρων, με συνολικό μήκος μετόπου περίπου 75 χιλιόμετρα. 45.000 Γερμανοί σκοτώθηκαν. Περί τις 25.000 πιάστηκαν εχμάλωτοι και 600 πυροβόλα τους έπεσαν στα χέρια των δυνάμεων της Αντάντ. Ανάλογες και οι απώλειες των συμμάχων, που ωστόσο
είχαν πλέον εφεδρείες για να συνεχίσουν. Οι Γερμανοί δεν είχαν πλέον τίποτα. Ενδεχομένως όμως το σημαντικότερο αποτέλεσμα της έκβασης αυτής της μάχης ήταν ότι είχε δημιουργηθεί τέτοιας έκτασης ρήγμα στο γερμανικό μέτωπο που η συνθηκολόγηση δεν ήταν πλέον μακριά. Δεν ήταν όμως και μικρότερης αξίας ο αντίκτυπος της έκβασης της μάχης αυτής επί του ηθικού των αντιμαχόμενων στρατευμάτων. Οι Γερμανοί όμως, όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι πεξεγέλασε. Και η άμυνά τους ήταν σκληρή. Παρ' όλα αυτά, στις 29 Σεπτεμβρίου το μέτωπο σπά σε τρία σημεία. Και κάπου εκεί, όσοι είχαν παίξει το στοίχημα που έδινε σε σημερινές συνθήκες ένα προς χίλια ποντάροντας πάνω στις ικανότητες του φως, τελικά είχαν κερδίσει. Ώρα για ζόμπις, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι τους, κακά τα ψέματα, κρέατο μηχανή ανθρώπων ήταν, The Butcher's Tale.

The Zombies, λοιπόν, φίλες και φίλοι, Butcher's Tale ή αλλιώς δεύτερος τίτλος, Δυτικό Μέτωπο 1914, από το άλμπουμ Odyssey and Oracle. Χασάπης ήταν στο επάγγελμα, ο ήρωας του τραγουδιού, αλλά όπως λέει, το σελήνι του βασιλιά είναι πλέον η αμοιβή μου. Και για τη σφαγή που βλέπω μπροστά μου μιλούσε ο ιεροκήρυκας, αλλά με άλλο τρόπο στο κηρυγμά του. Πηγαίνετε και πολεμήστε, κάντε το σωστό, αλλά ο ιεροκήρυκας δεν ακούει αυτά τα όπλα. Και στοιχηματίζω ότι μια χαρά κοιμάται τα βράδια. Η πανωλευθερία των Γερμανών στην Αμιένη ήταν μεγάλη. Και πώς τα φέρνει τύχη, Πρωινό της 2ης Οκτωβρίου του 1918, στο γαλλικό χαράκωμα των επιτελών, ο Φερδινάντο Φως δέχεται τις ευχές για τα χρόνια πολλά λόγω των γενεθλίων του. Μαύρα γενέθλια δηλαδή, αλλά οκ. Okay. Είναι μια μέρα που όπου και να σε πετύχει, τη θυμάσαι με τι άλλο. Υποθέτω ότι άνοιξε κάποιο μπουκάλι κρασί, λίγο ροκφόρ για συνοδευτικό, μέχρι εκεί. Την ίδια ώρα στο γερμανικό χαράκωμα των επιτελών, ο Λίντεντορφ πήγαινε ανήσυχος πάνω κάτω. Δεν ήταν κανένας χθεσινός. Ήξερε πως ήταν περικυκλωμένος από παντού και πως κάθε προσπάθεια αντίστασης θα οδηγούσε όλο το γερμανικό στρατό σε αφανισμό. Η απόφαση του είναι μία. Στέλνει τηλεγράφημα στη γερμανική κυβέρνηση, στην οποία εξηγεί την κατάσταση καταλήγοντας ως εξής. Υπό τις παρούσες συνθήκες προτείνω να ζητήσουμε ανακοχή. Η κυβέρνηση της Γερμανίας παραιτείται. Η νέα που αναλαμβάνει στέλνει τηλεγράφημα στους συμμάχους για κατάπαυση του πυρός. Οι διαπραγματεύσεις αρχίζουν αμέσως, αλλά τραβούν σε μάκρος. Στις 20 Οκτωβρίου και στην τρίτη κατά σειρά ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Προέδρου της Αμερικής, Woodrow Wilson, και των Γερμανών, οι Γερμανοί υποχρεώνονται να συμφωνήσουν σε νέες παραχωρήσεις. Στο τέλος της κουβέντας αρνούνται. Ο Λούντεντορφ διατάσσει αντεπίθεση. Ο Φως όμως δεν ευνηδιάστηκε. Οι Γερμανοί συνετρίβησαν. Ο Λούντεντορφ υποβάλλει την παραίτησή του. Ο Κάιζερ Γουλιέλμος ο δεύτερος την αποδέχεται στις 27 Οκτωβρίου. Στις 3 Νοεμβρίου του 1918 ξεσπά στο Κύλο η επανάσταση των ανδρών του γερμανικού ναυτικού. Οι εργάτες του λιμανιού ενώνονται μαζί τους. Η επανάσταση εξαπλώνεται σε όλη τη Γερμανία. Στις 4 Νοέμβρη οι δυνάμεις της Αντάν συμφωνούν σε κατάπαυση του πυρός, βασισμένες στα 14 σημεία του Αμερικανού Προέδρου. Οι Γερμανοί είχαν προθεσμία να υπογράψουν μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 11ης Νοεμβρίου. Στις 9 Νοεμβρίου, ο Κάιζερ φυγαδεύεται στην Ολλανδία. Την εξουσία στη Γερμανία αναλαμβάνει το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων του Λαού.

Go home. Πηγαίνω σπίτι, φίλες και φίλοι. Είχε έρθει η ώρα για τα παιδιά. Από το υπέροχο δίσκο του Randy Newman με τίτλο Bad Love. Ακολουθώντας τις ράγες του τρένου, το προσωπικό βαγόνι του Φερδινάντου Φως φτάνει εγκαίρως στο δάσος της Κομπιένης, πρωί 11 Νοεμβρίου του 18. Η αντιπροσωπεία των Γερμανών υπό τον Χέρτζεμπεργκ περνά τις γαλλικές προφυλακές και φτάνει στο βαγόνι. Ο Φως υπαγορεύει τους όρους της ανακοχής. Οι Γερμανοί υπογράφουν. Ο πόλεμος είχε τελειώσει.

Στις επαιτίους με στεφάνια στα χέρια σπέβδουμε σε μνημεία για να ποτίσουμε φόρο τιμή σε αυτούς που χάθηκαν. Αλλά αν κοιτάξουμε πίσω μας, πεανίζει μία μπάντα στρατιωτική. Και όταν ελπίζουμε σε ένα ρήγμα του αντιπάλου για να λήξουν τα δεινά και να βγούμε με σημαίακια στους δρόμους, είμαστε ήδη στα μισά ενός λάθος δρόμου. Πανηγυρίζουμε το θάνατο ενός άλλου, δικαιώνοντας αυτόν που το προκάλεσε, τον ίδιο τον πόλεμο. Κοινική πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του. Και πιστέψτε με, πάντα θα περιμένω τον δημοσιογράφο που μετά το τέλος μιας παρέλασης θα βρει το θάρρος να ρωτήσει έναν ανάπηρο πολέμου. Πώς είναι να ζεις χωρίς πόδια? Σας αποχαιρετούμε με Radiohead από τον δίσκο «Εις μνήμην» και το Harry Patch. Για και χαρά και καλή αντάμωση.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Φωτιά ξέσπασε και στο Κιλκί σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Σε κατάσταση Red Coat για αύριο τέθηκαν η Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επίσης Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, καθώς και οι Κυκλάδες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Τραγωδία στην Πάρο που ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του Beach Bar καθώς και των γονέων του παιδιού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Στο μεταξύ, την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Πέρσι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ την τελευταία πενταετία από το 2021 έως και το 2025 καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα περιστατικά στη θάλασσα κάθε χρόνο. Λίγες στιγμές δροσιάς μακριά από την πόλη αναζητούν οι Θεσσαλονικείς λόγω υψηλών θερμοκρασιών και εν ώψη 15 Αυγούστου. Η Χαλκιδική και η Πιερία έχουν σχεδόν 100% πληρότητα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τις πιο κοντινές παραλίες όπως αυτή της Αγίας Τριάδας και της Επανομής. Στο μεταξύ, ατέλειωτες ουρές και πολύ ωραίες καθυστερήσεις σημειώνονται στο Τελωνείο των Ευζώνων, καθώς η Χαλκιδική και η Πιερία είναι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί για τους γείτονες από τα Βαλκάνια. Οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τις 4 ώρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-27». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 7 και 8 και αύριο τα ΑΦΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα ΑΦΜΗ. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιο ταχύ που οδηγούσε η γυναίκα κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα όπου και την απεγκλώβησαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένα ακόμα βασικό μέλος της ρωσόφωνης μαφίας έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάλιρο. Πρόκειται για έναν 49χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε έντελμα σύλληψης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών από το 2025 για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της εκβίασης. Μαζί του συνελήφθη και ένας 37χρονος επίσης μέλος της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης, επίσης παλιός γνώριμος των αρχών, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και οι δύο θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Το Ομάν δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τη μελλοντική διαχείριση των στενών του Ορμούζ είναι θετικές, προειδοποιώντας παράλληλα για επιθέσεις που έχουν στόχο πλοία σε αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, την οποία έχει αποκλείσει η Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, που είναι σε εξέλιξη για τους όρους της ναυσιπλοείας στα στενά, διεξάγονται σε θετική και επικοδομητική ατμόσφαιρα, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Χωρίς να κατονομάσει το Ιράν, το Ομάν καταδίκασε τις επανειλημμένες επιθέσεις και κάλεσε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διπλωματική διαδικασία. Και να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε αύριο. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανόν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσαμπάζη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 25 πυροσβέστες, εθελοντές και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ υπό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Κιλκί σε χαμηλή βλάστηση στην Ευκαρπία. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες και 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μικρή Βίγλα της Νάξου ξέσπασε το απόγευμα επιτόπου 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Σε κατάσταση Red Coat για αύριο τέθηκαν η Αττική, η Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επίσης Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία καθώς και οι Κυκλάδες. Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Λέσβο και την Κορινθία για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες έπειτα από έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του Beach Bar καθώς και των γονέων του παιδιού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Στη θαλάσσια περιοχή Παλιούρη του Δήμου Κασάνδρας Χαλκιδικής, ένα 8χρονο παιδάκι από τη Μεγάλη Βρετανία χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα μετά από βουτιά στη θάλασσα. Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών από όπου και εξήλθε. Την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Πέρσι 284 άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ενώ την τελευταία πενταετία από το 2021 έως και το 2025 καταγράφονται στην Ελλάδα κατά μέσο όρο 387 θανάσιμα περιστατικά στη θάλασσα κάθε χρόνο. Άδειασε η Θεσσαλονίκη καθώς οι κάτοικοί της αναζήτησαν λόγω υψηλών θερμοκρασιών και εν όψη 15 Αυγουστού λίγες στιγμές ξενιασιάς και δροσιάς δίπλα σε παραλίες. Η Χαλκιδική και η Πιερία έχουν σχεδόν 100% πληρότητα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τις πιο κοντινές παραλίες όπως αυτή της Αγίας Τριάδας και της Επανομής. Μεγαλός όμοι αρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό, σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς. Όπως δήλωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος βρήκε και το ζώο, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4-5 ημέρες. Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο, περίπου 300 κιλών, το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην παραποτάμια περιοχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετήσει με ερευνητική ομάδα για την Άγρια Πανίδα. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο Σόγερ, στο νησί της Μαγιόρκα, διαμαρτυρώμενοι για τον μασικό τουρισμό στις Βαλεαρίδες νήσους και τις επιπτώσεις του στο κόστος ζωής των κατοίκων. Με το σύνθημα «Το Σόγερ έχει φτάσει στα όρια του», πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν στέγη, ενώ ο μαζικός τουρισμός οδηγεί παραδοσιακές επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Και να ρίξουμε τώρα μία ματιά στον καιρό. Γενικά αρχικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία, τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανόν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Τσαμπάζη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, έσβησαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στη Σύνδο Θεσσαλονίκης και την Ευκαρπία Κιλκής. Σε κατάσταση Red Code για αύριο τέθηκαν οι περιοχές Αττική, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επίσης Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία καθώς και οι Κυκλάδες. Απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς στη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δεσμεύτηκε ότι δεν θα εγκριθεί καμία μελέτη για εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε προστατευόμενες αναδασωτές ή πυρόπληκτες περιοχές. Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Λέσβο και την Κορινθία για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες έπειτα από έρευνες των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού του πυροσβεστικού σώματος. Τραγωδία στην Πάρο που ένα τετράχρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα Beach Bar κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του Beach Bar καθώς και των γονέων του παιδιού στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Την ανάγκη να τηρούν οι πολίτες βασικούς κανόνες ασφαλείας κατά την κολύμβηση, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 60 ετών, αναδεικνύει το Υπουργείο Υγείας μέσα από ειδική ενημερωτική καμπάνια. Άδειες η Θεσσαλονίκη, καθώς οι κάτοικοί της αναζήτησαν λόγω υψηλών θερμοκρασιών και εν όψει 15 Αυγουστού λίγες στιγμές ξενιασιάς και δροσιάς δίπλα σε παραλίες. Η Χαλκιδική και η Πιερία έχουν σχεδόν 100% πληρότητα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που προτιμούν τις πιο κοντινές παραλίες όπως αυτή της Αγίας Τριάδας και της Επανομής. Πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στο Τελωνείο των Ευζώνων. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιοταχή που οδηγούσε η γυναίκα κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέφυγε από την πορεία του με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα που και την απεγκλώβησαν, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 7 και 8 και αύριο τα ΑΦΗΜΗ που λήγουν σε 9 και 0. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνει. Γίνεται για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Μεγαλός ομιαρκούδα βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα από πυροβολισμό σε αγροτική παραποτάμια περιοχή του νομού Καστοριάς. Όπως δήλωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος από την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, ο οποίος βρήκε και το ζώο, βρισκόταν σε κατάσταση αποσύνθεσης και ήταν νεκρό εδώ και 4 με 5 ημέρες. Είναι ένα ενήλικο αρσενικό ζώο, περίπου 300 κιλών, το οποίο πυροβολήθηκε και το βρήκα σήμερα από τη μυρωδιά, είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος βρισκόταν στην παραποτάμια περιοχή στο πλαίσιο της παρακολούθησης καμερών που έχει τοποθετηθεί με ερευνητική ομάδα για την άγρια πανίδα. Αντιμέτωπη με πέμπτο κύμα καύσωνα βρίσκεται η Βρετανία με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Ανατολικής και Νότιο-Ανατολικής Αγγλίας μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ιούλιος ήταν ο ξηρότερος μήνας που έχει καταγραφεί στη Νότια Αγγλία από τότε που άρχισαν οι σχετικές μετρήσεις πριν από σχεδόν 2 αιώνες. Παράλληλα, το τέταρτο και ισχυρότερο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού πλήττει την Ιταλία, κυρίως στη Νότια χώρα, με την Νάπολη να καταγράφει θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 48 βαθμούς Κελσίου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το τέταρτο κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες, ενώ σε συναγερμό βρίσκονται και η Γαλλία και οι χώρες των Βαλκανίων που εισέρχονται ταυτόχρονα σε νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών. Να ρίξουμε τώρα μία ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, προβλέπονται για αύριο στη Μακεδονία. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πιθανόν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί, 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Έφη Τσαμπάζη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Summer in the City με την Τόνια Σουφλέρη.

want to cut for 365 days. So you got to 365 days. You got it for 1 day.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Une fois.

0: I'm not in love.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.